0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
1: Και είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος.
2: Τι φλώρος.
1: Ναι, κανένα, είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Τσάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζει τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Φίλε, αν πήγαινε με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόντουσαν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόντουσαν
2: δηλαδή, αν πήγαιναμε διακοπές. Αν πήγαιναμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει
2: κιόλας. Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο. Άμα μ' άρεσε το
1: ξενοδοχείο. Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά. Ωραία. Εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Σάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Time Out περιοδικό, οι 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο. Μια λίστα η οποία διαμορφώθηκε από χιλιάδες αναγνώστες του περιοδικού και χρήστες του διαδικτύου του. 24 και κάτοικοι βέβαια στον πόλεων, 24.000 άνθρωποι συμμετείχαν από 150 πόλεις παγκοσμίως. Όπου νούμερο 1 είναι η Λίμα, η πρωτεύουσα του Περού, η οποία δεν το ήξερα, θεωρείται ευρέως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Να πω βεβαίως εδώ, γιατί έχει το σεβίτσε και το λιμένι, ένα κρύο πιάτο με στρώσεις πατάτας. Επειδή ο γειτονάς μου είναι από το Περού, το παιδί που μένει από πάνω δηλαδή, και μαγειρεύει και πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και έχω φάει σεβίτσε από τα χεράκια του.
2: Ναι.
1: Αυθεντικό δηλαδή από το Περού.
2: Σε κάλεσε.
1: Ναι.
2: Α, εντάξει.
1: Και, τι ναι, τρύπωσα το βράδυ την ώρα που κοιμόταν και το φάγα.
2: Μα τι ωραία που μυρίζει, που το σεβίτσε δεν μυρίζει, αλλά θα μπορούσα να πει εσύ. Μύρισε. Μα δεν μύρισε, για πε.
1: Και αυτό το πιάτο με την πατάτα, με την κρύα πατάτα, είναι συγκλονιστικά, έτσι. Mm. Αλλά τα φτιάξε ο άνθρωπος όπως τα φτιάχνουν στο Περού. Νούμερο 1 λοιπόν η Λίμα στο Περού. Νούμερο 2 η Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης. Νούμερο 3 η πόλη του Μεξικό. Ψηλά το Λονδίνο στην τέταρτη θέση, γιατί έχει και πολλών ειδών κουζίνες και βαθμολογείται με καλή βαθμολογία από τους κατοίκους του για τα εστιατόρια του. Βαρκελόνη στο νούμερο 5 και η Αθήνα είναι στην πρώτη δεκάδα στην θέση νούμερο 8. Γιατί η Αθήνα, όπως λένε όλοι αυτοί οι οποίοι απάντησαν στην έρευνα, συνδυάζει ιστορικές ταβέρνες, σύγχρονες γάστροταβέρνες.
2: Μπορείς, γενικά... στο 8 είμαστε. Γιατί δεν καλείς και τον από πάνω μια φορά να του μαγειρέψει και να κάνει να καταλάβει δηλαδή και αυτός από κοντά αυτό που λέει και το time out.
1: Εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Τον έχω καλέσει τον άνθρωπο, έχει φάει. Αυτοί λατρεύουν, είναι ζωή. Είναι...
2: Τα σουβλάκια θα μας πεις τώρα.
1: Είναι, καλά. Ο ένας από το Περού και ο άλλος είναι από τη Γαλλία.
2: Του είπα δηλαδή να σου μαγειρέψω κάτι, να φτιάξω σολομό και τέτοια. Όχι. Μα γουστάρουμε τα σουβλάκια, είπαν αυτοί. Και έτσι πήρε από το σουβλατζί εκεί πέρα δύο καλαμάκια, πήγα και τελειώσαμε.
1: Αφού τα έχει βγάλει τα συμπεριάσματά σου, εγώ γιατί να απαντήσω. Πάντως λατρεύουν.
2: Πες μας τι φάγανε.
1: Λατρεύουν. Καλά, έχουν φάει και παστίτσιο, έχουν φάει διάφορα. Έχουν φάει. Λατρεύουν την. Κυρίως ο Γάλλος, που παρεπιπτόντως το Παρίσι δεν είναι μέσα στην εικοσάδα. Ναι. Η Μασσαλία είναι από τη Γαλλία, το Παρίσι δεν είναι. Ο Γάλλος λατρεύει σπανακόπιτα. Τρελά είναι για
2: σπανακόπιτα.
1: Τρέλα, σπανακόπιτα, μιλάμε για τρέλα.
2: Η πεθερούλα σου κάνει ωραία σπανακόπιτα. Δεν τη θες όμως εδώ πέρα να σου φτιάχνει τις πίτες, να φεύγουν οι πίτες μία μετά την άλλη.
1: Εννοείς να έχω την πεθερά μου μόνιμα στην Αθήνα.
2: Βεβαίως.
1: Επειδή κάνει καλή σπανακόπιτα.
2: Ναι, η πεθερά μου σπανακοπιτού.
1: Θα ζήσω και χωρίς σπανακόπιτα. Και χωρίς πεθερά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα μιλήσω για δύο ανθρώπους οι οποίοι θα πορευθούν μαζί, δίπλα ο ένας τον άλλον. Ο Εύαν και η Μακένζη που γνωρίστηκαν σε μια σχολή μπαλέτου ως μαθητευόμενοι. Αγαπήθηκαν,
2: ωραίο.
1: Ερωτεύτηκαν, είναι ζευγάρι και αναμένεται να παντρευτούν κιόλας.
2: Πολύ ωραία.
1: Μια πρόταση γάμου, η οποία το βίντεο της πρότασης γάμου που έγινε σε μια παραλία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Εξαιτίας δύο πραγμάτων.
2: Γιατί.
1: Πρώτον, ο γαμπρός έκλαψε. Και αυτό άρεσε πάρα πολύ, κυρίως στο γυναικείο κοινό.
2: Συγγνώμη, δηλαδή έκλαψε όταν τη έκανε την πρόταση γάμου.
1: Όταν τη έδωσε το δαχτυλίδι.
2: Έλα, μωρέ, μήπως δεν το περίμενε.
1: Όχι, έκλαψε γιατί είναι ένας άνθρωπος που όπως
2: είπε. Μήπως έκλαψε γιατί περίμενε θα του πει όχι και μετά τη λέει αυτή είναι. Μαμάν. Όχι, εντάξει.
1: Είπε ο ίδιος ότι είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζω τα συναισθήματά μου. Δεν με φοβίζει να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Φαντάζομαι θα κλάψω και στο γάμο, έτσι. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Και έτσι ένιωσα, έτσι έκανα.
2: Ωραίος.
1: Ανέβασα και το βίντεο και έγινε χαμός. Όμως, το δεύτερο σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό και κρατάω από την πρότασή μου είναι ότι πέρα από τη συγκίνηση που ένιωσε ο Εύαν, ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Και όταν λέω ενθουσιάστηκε, ενθουσιάστηκε με όλο του το είναι. Δηλαδή, αυτός ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής στο βίντεο. Με ποια έννοια. Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ.
2: Ναι, Bad Bunny.
1: Τι Bad Bunny.
2: Bad Bunny που φοράει κάτι σορτσάκι και πάει και κάνει συναυλίες και κουνιέται και...
1: Ψιλοστενό σορτσάκι. Ναι. Όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα, αν θυμάσαι, στο θεατρικό έργο Μόλις Χώρισα που είχε γίνει και ταινία.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: είτε γυναίκα ήταν είτε άντρας,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
2: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Μακένζη. Η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι. Διπλής. Γιατί και η πρόταση πήγε καλά, αλλά και το άλλο όπως βλέπεις δουλεύει.
2: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο. Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν.
2: Αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Και η μέρα αποκάλυψη. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτο το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου σνακς. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: People have repower. People have
18: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Bon Jovi, Always, λίγο πριν και Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Το σημερινό ξεκίνημα, εδώ είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλώς σας βρήκαμε, πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου στο Easy 97,2 και το Easy Breakfast.
1: Buongiorno, bonjour.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Bon Viver.
1: Λοιπόν,
0: να λέμε την αλήθεια, είμαστε κουρασμένοι.
1: Είμαστε. Είναι η Παρασκευή που δεν μιλάω εγώ, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Και εσύ χθες το βράδυ έχεις μια δουλειά και εγώ είχα χθες γιορτή σχολείου. Εντάξει, είμαστε λίγο κουρασμένοι. Εντάξει. Αλλά καλά.
1: Μισό λεπτό, εσύ κάθε. Μισό λεπτό.
0: Δεν τη διοργάνωσα εγώ.
1: Μέχρι τις 11.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εγώ από τις 7.
1: Καρκούνια, έκανε εδώ. Εσύ από τις 7 τι.
0: Ως τις 9
1: ναι.
0: Ήμουν καλεσμένος στη γιορτή σχολείου της μεγάλης μου κόρης.
1: Πού σε ακούν καλεσμένο.
0: Κουράστηκα γιατί κυνηγούσα τη μικρή κόρη, η οποία δεν ξέρει την γιορτή σχολείου.
1: Σου έχω εξηγήσει με αυτό το παιδί που είναι ακίνητο.
0: Τι να κάνω.
1: Δύο πράγματα χρειάζεται γιατί είναι και ακίνητο.
0: Λουρί.
1: Και τρώει συνέχεια. Λουρί και φερμουάρ. Αυτά τα δύο. Λουρί φερμουάρ.
0: Λουρί φερμουάρ. Στο επόμενο.
1: Τι λέει το παιδί σου, για ποια είναι η πρώτη λέξη που έχει μάθει.
0: Μαμ.
1: Μαμ. Τι λέει τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μαμ.
1: Μόνο αυτό λέει. Μόνο αυτό. Κάθε 5 λεπτά το λέει.
0: Με
1: το που τελειώνει τέλος πάντων.
0: 8 με 10. Κάθε 8 με 10.
1: Με το που τελειώνει το πρώτο γεύμα. Πάει μετά στο επόμενο.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Ταινία. Φερμουάρ Λουρί. Φερμουάρ Λουρί. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Γιατί σας παίρνουν τα παιδιά.
0: Στάθης Χριστοφορίδης. Γιατί δεν μας παίρνουν τα παιδιά.
1: Η κοινωνική πρόνοια. Να το φέρει σε μένα. Το εκπαιδεύσω. Λουρί, όπως κάνω στο σκυλί, και φερμουάρ. Έγινε την κόλφο. Γιατί δεν έγινε και αυτή συνέχεια να λέει.
0: Έχει ισχυρό βιογραφικό με την κόλφο.
1: Ναι, έγινε συνέχεια και λέει να φάει. Να όχι, κόλφο, δεν τρώμε ό,τι να είναι. Δεν είναι εδώ πέρα ξενοδοχείο, τη λέω. Τρώμε συγκεκριμένες ώρες.
0: Ναι, καταλαβαίνεις. Κακός η πρόνοια πραγματικά. Γιατί δεν δίνει τα παιδιά σε σένα. I just died in your arms. Η Cutting Crew και σε λίγο μετά το Σλιμάν που ακολουθεί έρχεται η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πάντα σε εισαγωγικά και τα γεγονότα που ζητήσαν σήμερα.

0: Ο Σλιμάν, λοιπόν, πρωινό Παρασκευή, πρώτο ημίωρο, μόνο μου, στον Easy και βεβαίως το Easy Breakfast.
1: Και τώρα μιλώντας για όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως για την πρόνοια και για το πώς τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης,
0: ναι.
1: Κάπως έτσι μπήκα σε μια αναζήτηση να ψάξω τρόπους διαπαιδαγώγησης στο παρελθόν για τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τι έχουν τραβήξει, βέβαια.
0: Καλά, δεν τραβήξαμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα τραβήξει.
0: Πόσο μάλλον οι παλιότερες γενιές.
1: Δεν θα σε πάω στη διαπαιδαγώγηση, θα σε πάω στην ιατρική.
0: Μάλιστα.
1: Θα σε πάω λοιπόν σε ένα καταπραγητικό σιρόπι της κυρίας Winslow,
0: ναι,
1: που ήταν πάρα πολύ δημοφιλές. Το 1849 δημιουργήθηκε. Πώς σου λέγεται, παιδί μου, τώρα τα παιδιά μπορεί κάποια στιγμή να είχαν λίγα και τα δοντάκια τους, να είχαν το ανοιχτό αέρα τους. Πάρτε, λέει, αυτό το απόλυτο γιατρικό για τα μωρά που έκλαιγαν λόγω διάρρειας, κολικών, πόνο στα ούλα. Πραγματικά τα μωρά ηρεμούσαν και κοιμόντουσαν αμέσως. Ο λόγος ήταν, λέει, γιατί είχε θεϊκή μορφήνη.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρό αλκοόλ, αμμονία και ανθρακικό νάτριο.
0: Ωραία.
1: Για παιδιά 6 μηνών και άνω, που ήταν ένα ολόκληρο κουταλάκι του γλυκού 3-4 φορές την ημέρα, μία μόνο τέτοια, λέει, δόση ισοδυναμούσε με περίπου 20 σταγόνες καθαρού οπίου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις

0: Αποδεκατίστηκε, έτσι, πόσα παιδιά δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, εθίστηκαν στη μορφήνη, στο όπιο, και θέλανε κι άλλο. Και αρνούνταν επίσης να φάνε και υποστηριζόντουσαν και χαμός, γενοκτονία, έτσι. Και υπάρχουν και πολύ γνωστές φαρμακευτικές εταιρείες που υπάρχουν ακόμα και τώρα, που είχαν ηρωίνη ως σιρόπι για το βήχα.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Που δημιουργούσε, που είχαν πει ότι αυτό είναι πολύ καλό γιατί δεν λειτουργεί, δεν προκαλεί θυσμό σαν τη μορφήνη. Και έδειχνε κιόλας στις φωτογραφίες τα μικρά μωρά, τα άρρωστα, να απλώνουν τα χέρια τους για να πιάσουν το μπουκάλι. Πιο εθιστική, όπως καταλαβαίνεις, η ηρωίνη. Υπήρχαν επίσης βικτωριανά για το σόφια με κοκαίνη. Ωραία, κράση κοκαίνη, σταγόνες κοκαίνης για τον πονόδοντο. Παστίλες κοκαίνης για το λαιμό. Και υπήρχε βέβαια και το πιο φανταστικό απ' όλα, το One Night Cough Syrup, το οποίο ήταν σιρόπι και για ενήλικες και για παιδιά, που υπόσχονταν ότι άμα το πάρεις αυτό το σιροπάκι, σταματάς το βήχα. Σου φεύγει, ρε παιδί, με τη μία. Και ήταν λογικό, γιατί είχε κάναβι, χλωροφόρμιο, μορφίνη και καθαρό αλκοόλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όποιο παιδί ή ενήλικας το έπαιρνε, έχανε τις αισθήσεις του σχεδόν.
1: Όλα θρεπτικά συστατικά, θα πω εγώ.
0: Που ήταν, οι γονείς λέγανε, αμάν τι θεραπεία, αλλά είναι αυτά, καλέ. Έπεσε κάτω και κοιμήθηκε, σταμάτησε να βήχει.
1: Πάει πως ηρέμησε το άτιμο.
0: Αυτά τώρα να ξέρεις ότι το γύρω στις αρχές του 1910-1920 σταμάτησαν να υπάρχουν στο εμπόριο, έτσι.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νούφριος και η Ονούφρια. Ο φίλος μου ο Νούφριος. Έχω φίλο Νούφριο. Χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας.
0: Γνωστό σου είναι.
1: Καλά, δεν είναι κολλητός μου. Ναι, γνωστός μου είναι.
0: Εντάξει, γιατί ξαφνικά έχει βρεθεί.
1: Συγγνώμη που δεν έφερα.
0: Την έκτη χρονιά του
1: Easy. Την επετηρίδα εδώ με όλους τους γνωστούς και φίλους.
0: Την έκτη χρονιά του Easy Breakfast έχει βρεθεί με 250 φίλους ξαφνικά. Ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια.
1: Και τι σε ενοχλεί εσένα.
0: Με ενοχλεί, γιατί αλλιώς μας παρουσιάστηκε στους μονόκριτους και τώρα σε λίγο θα αρχίσει να μας πήγαινε, αρχίσει και βγαίνει και στα μπαράκια με τους φίλους. Δεν τα κάνει.
1: Σαν σήμερα το 1000. Άρα επειδή δεν τα έκανα παλιά, να μην τα κάνω ποτέ.
0: Δεν ξέρω, είμαι σε σκέψη σε σχέση με αυτό.
1: Δικαίωμα που λένε.
0: Ναι, αυτό το κάνω.
1: Σαν σήμερα το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. Σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ λαμβάνει για τα γενέθλιά της ως δώρο το ημερολόγιο. Το γνωστό δηλαδή, το ημερολόγιο, το οποίο το πήρε άδειο και το έγραψε μετά. Σαν σήμερα το 1954, ο Bill Haley και οι Comets κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία Rock Around the Clock. Σαν σήμερα το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε αρχίζει η απομάκρυση των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Σαν σήμερα το 1963, στα κινηματογραφικά κάνει πρεμιέρα η ακριβότερη μέχρι τότε παραγωγή κινηματογραφική που είχε γίνει ποτέ. Μιλάμε για την ταινία Κλεοπάτρα με Elizabeth Taylor και Richard Burton. Σαν σήμερα το 1981, παραμένω στα κινηματογραφικά, κυκλοφορεί η πρώτη ταινία με τον Indiana Jones ως χαρακτήρα, που τον οποίο υποδίδεται βεβαίως ο Harrison Ford, σκηνοθετεί ο Steven Spielberg, η κυνηγή της χαμένης κυβωτού, ο ελληνικός τίτλος της ταινίας. Σαν σήμερα, στα αθλητικά, μεγάλες στιγμές, το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Γκάλι κερδίζει 81-77 την Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, το οποίο και κατέκτησε μερικές μέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1990, η Μαράια Κάρι κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της Μαράια Κάρι, με τίτλο δηλαδή το όνομά της. Σαν σήμερα το 96, πολλά ρε, η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα γνωστά pop. Και βεβαίως, σαν σήμερα το 2004, η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου κάνει ντεμπούτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Euro το 2004, που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Επικρατεί, θυμάστε, 2-1 της Πορτογαλίας τότε. Πετυχαίνει την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά αργότερα την ξανασυνάντησε την Πορτογαλία στον τελικό, την κέρδισε και κατέκτησε το Euro. Αυτά, Anastasia, Left Outside Alone, και αμέσως μετά έρχεται το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.

0: Λεφτά τσάρε λαούν η Αναστέζια στο Easy Breakfast, έτοιμη για το λέξο Έλληνο γκρεκόραμα.
1: Και ο λόγος σου, Στάθη Χριστοφορίδη, είναι νημερτής.
0: Βέβαιος.
1: Είναι.
0: Νημερτής βέβαιος.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι.
1: Ομηρικό αρχαίο επίθετο, προέλευση από το στερητικό μόριο νη και το ρήμα αμαρτάνο.
0: Ναι.
1: Τι ναι. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα το αμαρτάνο είχε πολλές έννοιες. Ήταν μεν ότι κάνω κάτι κακό, αλλά στην πραγματικότητα πολλές φορές σημαίνει λέω κάτι λάθος. Mm-hmm. Κάνω λάθη δηλαδή. Ναι, ακούνησες και το χεράκι.
0: Με το στερητικό μαζί.
1: Ή αποτυγχάνω να βρω το στόχο μου.
0: Αυτά που λέω είναι και σωστά και στο στόχο.
1: Οπότε.
0: Νημερτής, βέβαια.
1: Χαρακτηρίζει λόγια στην αρχαιότητα, προφητείες ή συμβουλές που είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα την επαληθευθούν.
0: Ό,τι λέω, πέφτω μέσα.
1: Ο Νημερτής στην ελληνική μυθολογία ήταν το όνομα, είναι το όνομα. Είναι Νημερτής δηλαδή, κιόλας. Είναι μία από τις 50 νηρίδες και το όνομά της δόθηκε λόγω της φήμης ότι έλεγε πάντοτε την αλήθεια. Αυτά τώρα που κάνεις κάτι.
0: Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω πού βλέπεις διαφορές.
1: Εγώ τη μόνη εκεί που λέω ότι ο λόγος σου είναι ενημερτής έχει να κάνει μόνο με το ότι π.χ. Α, θα πάω στη Σλοβενία. Καταστρέφεται η Σλοβενία. Α, θα πάω. Μόνο εκεί.
0: Αυτό το αφήγημα τώρα.
1: Ναι,
0: συνεχίζεις
1: ναι.
0: Και το λες και το διατηρείς.
1: Καλά, τόσα χρόνια το λέμε και για το Μητσοτάκη και βλέπεις ότι πιάνει. Αλλά λέμε τώρα. Θέλω να πω ότι.
0: Πάλι με βάζεις. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που με βάζεις στην ίδια, στον ίδιο σάκο με το Μητσοτάκη.
1: Τι να σε βάλω με τον Τζίνι που πραγματοποιεί ευχές.
0: Με κανέναν. Μέσα στον σάκο μόνο μου.
1: Τέλος πάντων, anyway. Anyway. Ωραία, αυτά λοιπόν.
0: Νημερτής
1: ο λόγος.
0: Αυτός ο λόγος ο αληθινός.
1: Ναι, αυτός, ναι.
0: Ο εντός στόχου.
1: Δεν λέει που δεν κάνει λάθη.
0: Δεν κάνει λάθη. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων Ιάννα Καραθανάση και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
8: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
7: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Easy News.
22: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν μπορεί να διανοηθεί πως ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πράξει οτιδήποτε που θα ζημιώσει την παράταξη. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια, 51 χρόνων. Στα κίνητρα του δράστη που οδήγησαν στο διπλοφωνικό στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους, στέφονται πλέον οι αρχές. Ο 65χρονος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, ενώ η υπεράσπισή του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι της δολοφονίας. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία.
4: Easy Sports.
22: Με έντονο το μεξικανικό στοιχείο και με τη χρυσή στρογγυλή θεά να δεσπόζει στο κέντρο του γηπέδου, άνοιξε με μια φαντασμαγορική τελετή η αυλαία για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Η Σακύρα, ο Αντρέα Μποτσέλη και η διάσημη μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ έκλεψαν την παράσταση πριν από το πρώτο σφύριγμα.
4: Easy weather.
22: Στην Αττική σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρει τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Λίγο καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Αρκετή κίνηση βεβαίως. Και Παρασκευή, καλοκαιρινή. Πόσο μάλλον στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ για την επιβεβαίωση.
1: Μα να σου πω κάτι, με έχεις αφήσει τώρα.
0: Εγώ.
1: Στην αναμονή. Διότι τώρα ήμασταν εκτός αέρα και μου έλεγε πώς πήγε η σχολική γιορτή.
0: Ναι.
1: Που ήταν αυτή η δουλειά τη σημαντική που είχαμε να κάνουμε.
0: Κακώς βγήκαμε στον αέρα.
1: Κακώς.
0: Λάθος προγραμματισμός. Εννοώ του αέρα.
1: Μήπως κανονικά αντί για την επικαιρότητα, που εντάξει τότε θα πούμε τα ίδια, θα πούμε ματηρά επεισόδια, πώς το λένε, θανατικά, πόλεμοι κτλ. Να πούμε πώς πήγε η γιορτή.
0: Ή μήπως να μιλάμε εμείς πώς πήγε η γιορτή εκτός αέρα,
1: ναι.
0: Και να αφήσουμε τα τραγούδια να παίζουν και όταν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να βγούμε στον αέρα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε τελειώσει τα μεταξύ μας, τότε να βγούμε στον αέρα.
1: Αυτό που λένε 48 τραγούδια στη σειρά χωρίς διαφημίσεις και χωρίς ομιλίες.
0: Δεν υπάρχει άλλο σταθμό, θα πούμε με 48 τραγούδια στη σειρά. Ας παίξουμε δύο τραγούδια στη σειρά, Ace of Base, The Sign και Black Wonderful Life, και επιστρέφουμε με τα... Α, θα δούμε με τι θα επιστρέψουμε. Θα είναι έκπληξη.
1: Ναι, ναι.

0: I saw the sign, the ace of base. Φυσικά στο Easy και στο Easy Breakfast 7 και 10 πρωινό Παρασκευή. Λοιπόν, τι λέει η επικαιρότητα?
1: Το τέλος του πολέμου.
0: Ναι, το τέλος του πολέμου. Εγώ το απόγευμα χθες έβλεπα
1: ότι το Ισραήλ και το Ιράν λένε κανένα τέλος.
0: Και το έλεγε ο Τραμπ, η τελευταία είδηση που είχα διαβάσει δηλαδή χθες το απόγευμα, θα κατακτήσουμε το νησί Χαρκ πολύ σύντομα.
1: Α, όχι. Και θα... Εγώ που μπήκα βράδυ.
0: Μπήκε βράδυ, εγώ δεν μπήκα βράδυ.
1: Έλεγε το τέλος του πολέμου ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη θα υπογραφεί. Αλλά ταυτόχρονα από κάτω διάβαζα ότι το Ιράν και το Ισραήλ δεν είναι καμία σχέση, εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα. Τι να σου πω τώρα. Τι να πω.
0: Πάντως, σου κάνει εντύπωση.
1: Για πηγαίνει στο πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ε.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν.
1: Και βέβαια τα χρηματιστήρια τα συνδυατικά λέει.
0: Προεξοφλούν λύση, ε.
1: Αλματώδη,
0: αλματώδη άνοδο. Ε. Άρα θα προεξοφλούν καλά αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε τον καιρό, ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αθήνα θα βρέξει από ό,τι λένε το απόγευμα προς το βράδυ.
1: Αλλά... θα ήθελα μια βροχούλα τώρα. Ναι, ναι. Έτσι λίγο να δροσίζει. Κάπως δρόσισε χθες το βράδυ.
0: Εντάξει, έπεσε λίγο η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Μην έχει πολύ υγρασία.
1: Α, δεν θες και την πολύ υγρασία.
0: Καλοκαιρινή βροχή.
1: Δεν θες να μην ζήσεις δίπλα στη θάλασσα ως επελούσιος. Ας πήγαινες λιγάκι στο κέντρο της Αθήνας, όπως είμαστε εμείς. Η μεσοαστή.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ναι, μετά πώς το λένε.
0: Συγγνώμη.
1: Τι να κάνουμε, το, κάτι κάνεις, κάτι κερδίζεις.
0: Κάτι κερδίζεις. Το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ. Βλέπω εδώ, δεν πήγα να δω, αλλά βλέπω τους τίτλους. Δηλαδή, φαντασμαγορική τελετή έναρξης με τη Σακύρα, Αντρέα Μποτσέλη και Σάλμα Χάγεκ. Μεξικό κέρδισε στον εναρκτήριο αγώνα την Νότια Αφρική και λίγο πριν η Νότιος Κορέα κέρδισε την Τσεχία με ανατροπή
1: Τσακ!
0: με 2-1.
1: Ανατροπή.
0: Ναι, γιατί κέρδισε η Τσεχία στο 50-52, 59 έβαλε γκολ η Τσεχία, το άκουγα ερχόμενος. Και τώρα διαβάζω η Κορέα κέρδισε τελικά με 2-1 με ανατροπή.
1: Μπράβο τους.
0: Αυτά
1: μπράβο
0: για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά χοντρικά. Έχουμε κάνει δύο κυκλωματάκια.
1: Τώρα ο κόσμος, οι άντρες αυτοί που είναι πολύ ποδοσφαιρόφιλοι, βλέπουν όλο Μουντιάλ, ε. Φαντάζομαι.
0: Τώρα δεν φαντάζομαι ότι ξενυχτάει κάποιος να δει Νότια Κορέα Τσεχία. Αλλά είναι. Από τη μία είναι καλό γιατί πάντα έχει κάτι να βλέπει αν ασχολείσαι με αθλητικά. Αλλά οι ώρες είναι... δεν βολεύουν. Ε. Δηλαδή, επειδή είναι πίσω 6-7 ώρες, εδώ είναι ξημερώματα, τα βραδινά παιχνίδια, οπότε δεν μπορεί να βολεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι ας πω, ξέρω.
1: Ωραία,
0: φαντάζομαι
1: ωραία
0: ότι αρκετοί ενδιαφέρονται. Τα εκατομμύρια είναι πολλά, αυτά τα εκατομμύρια από κάπου έρχονται. Από τον κόσμο ο οποίος βλέπει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Kylie Spinning Around και Alex Warren Ordinary και τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο.

0: Alex Warren και Ordinary, λοιπόν. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Στο κλείσιμο του προηγούμενου, on, λέγαμε και για τα κυκλωματάκια. Ουσιαστικά το ένα κύκλωμα αυτό στο Χαλάνδρη και στο φαρμακείο που ο φαρμακοποιό, στο υπόγειο του φαρμακείου.
1: Άδικο.
0: Άδικο καταρχά, γιατί ο άνθρωπο που φαντάζομαι έχει το υπόγειο, αχρησιμοποιητό. Ό,τι δεν χρησιμοποιεί, ξέρει, καταραίει. Δηλαδή, σου λέει να το κάνουμε κάτι το υπόγειο. Τι θα το κάνω, Airbnb, θα το κάνω εργαστήριο.
1: Αυτά που λες δεν είναι σωστά πράγματα. Εγώ λέω άδικο, γιατί μιλάμε για μια καινούργια επιχείρηση, λέει, από τις αρχές του 24. Νέα επιχείρηση είναι, κάτσε ρε παιδάκι μου, 2,5 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δώσε λιγάκι, άστον τον άλλον. Και από την άλλη πλευρά, λέει, είχαν κάνανε παράνομα σκευάσματα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Για ποιο λόγο, σου λέει, για αδυνάτισμα. Κοινωνικό λειτουργήμα. Για αισθητική δυσλειτουργία. Κοινωνικό λειτουργήμα. Και για κάτι που και για το γυμναστήριο. Κοινωνικό λειτουργήμα. Δηλαδή,
0: ειδικά
1: να
0: για το,
1: το
0: δεύτερο που ανέφερε, αισθητική δυσλειτουργία. Έτσι, αν χτύπα ξύλο, ας πούμε, έχω πρόβλημα. Είμαι διατεθειμένος να πάρω και ένα σκεύασμα αμφιβόλου ποιότητας. Μπας και λύσω το πρόβλημα. Προφανώς μιλάμε ειρωνικά έτσι. 15.000 λέει αποστολές προϊόντων σε Ελλάδα και 90 χώρες του εξωτερικού. Έσοδα παράνομα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Δεν έστελνε αποδείξεις. Μπορεί να είναι μεικτά.
0: Μπορεί να είναι μεικτά. Μη σου πω ότι διεκδικούν και βραβείο στο Stelios Foundation.
1: Πάντως λέει ότι επειδή γράφανε διατροφικό συμπληρώμα κτλ. Συμπληρώματα ήταν και αυτά. Γιατί είπε κανείς, κόψε το φαΐ και φάε μόνο αυτά. Συμπλήρωμα ήταν. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Έχει κάποια παραθυράκια η όλη η ιστορία.
0: Είπε βεβαίως ότι αυτό το συμπλήρωμα είναι ένα σκεύασμα επιβλαβές για την υγεία των τελικών χρηστών. Εντάξει, τώρα και ο ΕΟΦ δεν κάνει λάθη.
1: Με ποια έννοια? Δεν είναι ότι ο ΕΟΦ απλά δεν είχε εγκριθεί ακόμα, ήταν σε ερευνητικό στάδιο. Κάποια λέει.
0: Οι πρώτες ύλες λένε αμφιβόλου προέλευση.
1: Ακριβώς, δεν ξέρουμε αν όμως ήταν.
0: Άρα δεν είναι σίγουρο.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί και πριν από κάποια χρόνια το όριο για τη χοληστερίνη ήταν 400 και τώρα ξαφνικά το όριο για τη χοληστερίνη.
0: Ναι,
1: άρα και αυτό που είναι αμφίβολο τώρα μπορεί μετά να είναι άνευ αμφιβολίας μετά από χρόνια.
0: Φαντάζομαι αυτά τα χρήματα που κατασχέθηκαν, αν αποδειχθεί ότι τελικά όλα ήταν καλά, θα επιστραφούν.
1: Αυτά τα χρήματα που κατασχέθηκαν. Πού πάνε?
0: Πού πάνε, ξέρω εγώ.
1: Πού πάνε, αυτό ρωτάω. Πού πάνε, τι ξέρεις εσύ, σε ρωτάω.
0: Πηγαίνουν κάπου υπέρ δημοσίου, ξέρω εγώ. Μπαίνουν στον κρατικό κορβανά. Πού να πάνε, δηλαδή, στον Κώστα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είχα πάντα τότε. Ας πούμε, πιάνουν πάλι η ελληνική αστυνομία, πιάνει, ξέρω εγώ, 5 τόνους ναρκωτικά.
0: Αυτά καταστρέφονται.
1: Α, καταστρέφονται.
0: Τα ναρκωτικά καταστρέφονται. Τα χρήματα, φαντάζομαι, πάνε στο δημόσιο ταμείο.
1: Καίγονται, δηλαδή.
0: Τα ναρκωτικά εννοείς.
1: Ναι. Ή στην τουαλέτα.
0: Δεν ξέρω πώς καταστρέφεις. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν γνωρίζω.
1: Τόνους, τόνους μέσα στην τουαλέτα. Ή υπάρχει ένας άνθρωπος ειδικός.
0: Κινεμάς με τη Βεντούζα. Είναι δεν φεύγει κοκάινη, ρε παιδιά.
1: Όλη τη μέρα κάνει αυτό το πράγμα. Φακελάκι, καζανάκι. Φακελάκι, καζανάκι, φακελάκι, καζανάκι.
0: Έλτον Τζον για τη συνέχεια.

0: Elton John, I'm still standing, πρωινό Παρασκευή. Όπως λέει και ένα μήνυμα που στείλει η φίλη μας η Ξένια εδώ, Παρασκευή μεν, πιο πτώμα από ποτέ δε. Έτσι είναι, αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Εντάξει τώρα, είμαστε μετράμε αντίστροφα ούτως ή άλλως όλοι μας. Γι' αυτό τον Αύγουστο ή τον Ισπανιό, όποτε πάρει ο καθένας άδεια, και το περιμένουμε εδώ πέρα σαν το μάνα εξ ουρανού.
0: Δεν το συζητάμε. Και ειδικά εμείς που ξυπνάμε πολύ πρωινά, πολύ νωρίς το πρωί, και στην παρέα μας είναι και πολύ πρωινή, και έχουμε όλη τη σεζόν στην πλάτη μας. Δηλαδή από το Σεπτέμβρη που ξυπνάμε. Τώρα είμαστε, έχουμε.
1: Και καλά, πώς το λένε. Εντάξει, οι άλλοι τι έχουν, το πρωινό ξύπνημα, φαντάζομαι μπορεί να δουλεύουν μετά 8-10 ώρες, που έχουν τα παιδιά τους και όλα αυτά. Εντάξει τώρα, δεν είναι και τίποτα. Εσύ όμως που έχεις χθες και τη σχολική γιορτή, όπα, να μην τα εξισώνουμε όλα.
0: Διακρίνω μια ειρωνία, αλλά να σου πω και κάτι, ο καθένας.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με αυτά.
1: Σηκώνει το δικό του σταυρό.
0: Ακριβώς. Απλά στο δικό μου είναι βαφτιστικό σταυρουδάκι. Αλλά όταν δεν έχω σηκώσει άλλο σταυρό,
1: ναι,
0: το βαφτιστικό σταυρουδάκι μου φαίνεται βαρύ.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν και άλλοι σταυροί πιο μεγάλοι, ας πούμε, ή πιο βαρύοι. Όχι, αυτό είναι το. Ο μεγαλύτερο σταυρό είναι αυτό.
1: Κάνε ένα τρίτο για να δει πώ θα ζουν και θα μεγαλώσει το σταυρουδάκι.
0: Λοιπόν.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στι πιο ευαίσθητε περιοχέ του σώματό σα, επιλέξτε το Luxurious Anchor Stick SPF 50+. Μιλάμε για ένα αντιλιακό στικ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ευαίσθητες ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Δεν έχει λιπαρή υφή, έχει αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη δράση που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό, και φυσικά το βρίσκεται στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε πάρα πολύ λίγο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ, πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp όλα παίζουν.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Και βεβαίως με το Insurance Market, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, οποιαδήποτε ασφάλεια και αν είναι αυτή, μπλέκεις, έχεις ψηλά γράμματα, έχεις καλύψεις από τη μία που δεν έχει η άλλη, έχεις λεπτομέρειες, ψηλά γράμματα και το Insurance Market σε βοηθάει να τα ξεμπλέξεις όλα, διότι βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες και πάνω απ' όλα έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο από το Insurance Market, οι οποίοι είναι εκεί για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, τσεκάρετε το αν ψάχνετε ασφάλεια είτε για φυσικά φαινόμενα, είτε για υγεία, είτε για αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Insurance Market, θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες από όλες τις ασφαλιστικές πάνω από 25 και θα επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον Κηφισό αυτή την ώρα στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Λένορμαν. Επίσης η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλίας, η Δινεπιβαρημένη, η Καρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, ανωδικός άξονας, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Δύο Ληστήρια, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως η Κόνονος, η Αλυπέδου και η Ακτή Ποσειδώνος. Αυτά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
5: Και έχετε βέβαια η τελευταία εύκολη ερώτηση της εβδομάδος, γιατί είναι Παρασκευούλα. Τι μας έχει σήμερα?
4: Έχω κάτι με το οποίο έχει να κάνει με το παρελθόν, που πολλές φορές λέμε το κάναμε τότε, αλλά τώρα
5: ναι,
4: πολύ λιγότερο. Κάτι τέτοιο.
5: Μάλιστα, κάτι τέτοιο.
4: Ray, where is my husband? Σε λίγο. Michael Jackson, Thriller. Τώρα για το ξεκίνημα, μουσικό ξεκίνημα αυτού του ημιώρου στον Ίσιο.

0: What is my husband the race στο Easy Breakfast, 7 και 42 πρώτα λεπτά, έτοιμοι για
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: 9 στις 10 γυναίκες, λέγαμε χθες, δεν αντέχουν να βλέπουν άνδρες να φοράνε δερμάτινο παντελόν. Ήταν η σωστή απάντηση που, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, δεν βρέθηκε χθες. Δηλαδή, ενώ αν δεν μου ξέφυγε κάποιο μήνυμα από αυτά που διάβασα σε παλιότερες δεκαετίες. Σχεδόν 9 στους 10 έκαναν αυτή την ερώτηση φτάνοντας σπίτι. Πλέον ούτε 4 στους 10.
2: Τι θα φάμε?
0: Όχι.
2: Το ρωτάμε ακόμα αυτό.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber. Σε παλιότερες δεκαετίες.
2: Α, είχα κανένα μήνυμα.
0: Σε παλιότερες δεκαετίες, σχεδόν 9 στους 10, έκαναν αυτή την ερώτηση φτάνοντας σπίτι. Πλέον ούτε 4 στους 10. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Με τα μηνύματά σας διεκδικείτε βεβαίως τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, ένας νικητής και τα 3 μετά από κλήρωση στο τέλος της εκπομπής.
2: Και η τελευταία μέρα που διεκδικείται αυτά τα βιβλία, καθώς από καινούργια εβδομάδα θα έχουμε καινούργια βιβλία, η μυστική χρονιά της Ζάρα Χολτ, της Κίμπερλι Φρίμαν, στα ριχά του Μπέντζαμιν Γουτ και οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα. 3 μυθιστορήματα που έχουν να κάνουν με τον έρωτα, με τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας και την ανάγκη να ονειρευόμαστε. Μην ξεχνάτε, η μυστική χρονιά της Ζάρα Χολτ είναι ένα μυθιστόρημα για τον έρωτα, τη μόδα, τα σκάνδαλα και τη συναρπαστική ζωή μιας γοητευτικής γυναίκας, εμπνευσμένο από τη ζωή της επιχειρηματίας και σχεδιάτρας μόδας Ζάρα Μπατ. Και βέβαια μας μεταφέρει στα προάστια της Μελβούρνης το 1967, όταν ο πρωθυπουργός, πραγματική ιστορία της Αυστραλίας, Χάρολντ Χολτ, εξαφανίζεται ενώ κολυμπά. Τα 3 βιβλία αυτά των εκδόσεων Διόπτρα τα διεκδικείτε με την απάντηση σας στην εύκολη ερώτηση. Δεν έχει καμία σημασία αν θα έχετε σωστή ή λάθος απάντηση, παρά μόνο για την αυτοπεποίθηση σας και την αυτοεκτίμησή σας. Γιατί κατά τα άλλα, εντάξει, θα δίνουμε τα βιβλία.
0: Σε παλιότερες δεκαετίες, 70s, 80s, σχεδόν 9 στους 10 έκαναν αυτή την ερώτηση φτάνοντας σπίτι. Ενδεχομένως και αυτή την ερώτηση, έτσι, όχι μόνο αυτή την ερώτηση. Δεν είπα ότι ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανε στον εαυτό σου.
2: Μάλιστα.
0: Πλέον ούτε 4 στους 10. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Και το λέω αυτό και το διευκρινίζω, γιατί για παράδειγμα, τι φαγητό έχουμε που έχει στείλει πολλά μηνύματα, μπορεί να είναι η πρώτη ερώτηση. Αλλά δεν είναι αυτή που ψάχνουμε.
2: Ναι, αλλά τώρα το πες όμως αυτό.
0: Βλέπω
2: ότι δεν είναι το νούμερο. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εσύ δεν μας έδωσες όλες τις προφορίες από
0: την αρχή. Ωραία, παράδειγμα η Κατερίνα λοιπόν που έστειλε μήνυμα πριν πω αυτό που ήταν να πω, έχει βρει σχεδόν τη σωστή απάντηση. Δεν ακριβώς, αλλά θα την πάρω για σωστή, για παράδειγμα, έτσι.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι το φαγητό βεβαίως, δεν είναι το... πέρασες όμορφα σήμερα, ναι, οπωσδήποτε. Τι θα φάμε,
2: πώς πέρασες τη μέρα σου, να σου πω κάτι, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι μας ρωτάγανε οι γονείς μας.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε ούτε ποστάραμε να βλέπουν οι γονείς μας,
2: ναι,
0: που είμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε μιλάγαμε 300 φορές την ημέρα, έφτασα, δεν έφτασα. Είχαμε μία, βγαίναμε, λέγαμε γεια και λέγαμε περίπου τι ώρα θα γυρίσουμε. Και όταν γυρνάγαμε, λέγαμε τι κάναμε. Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Ούτε το ζεστό νερό που έχετε στείλει. Αυτά 10 παραπέντε απάντηση ζωντανά στον νερό του Easy Breakfast. Και μετά το κλείσιμο της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story κάθε μέρα η εύκολη ερώτηση Not. Με την απάντηση της βέβαια.

0: Η Sia και το Unstoppable στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής. Εδώ είμαστε 12 Ιουνίου, όπως πάντα 6.30 με 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Consumer Report 2025, που αφορά τις εταιρείες delivery, που πια όμως έχουν πάει στο ψηφιακό εμπόριο και σε άλλα κομμάτια, όχι μόνο δηλαδή
0: φαγητό.
1: Διαμορφώθηκε λοιπόν το προφίλ όλων των χωρών. Σε σχέση λοιπόν με την Ελλάδα, τι καταναλώνουμε πρώτα απ' όλα?
0: Πέρα από το φαγητό εννοείς?
1: Φαγητό.
0: Φαγητό.
1: Best seller, ποια είναι?
0: Σουβλάκι.
1: Σουβλάκι.
0: Πίτσα.
1: Και καφές.
0: Ναι.
1: Καφές. Φαντάζομαι ότι στον καφέ είμαστε νούμερο ένα παγκοσμίως. Έχουμε τις μεγαλύτερες πόλεις. Τίποτα, ρε παιδί μου, Έλληνας. Θέλει να τον παραγγείλει τον καφέ του τώρα, να του έρθει εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ο ξένος όχι, θα έχει την καφετιέρα του. Γιατί όλοι έχουμε και εμείς καφετιέρα, δηλαδή.
0: Εντάξει, ο ξένος πίνει και αυτό τον καφέ. Μπορεί να, δηλαδή, να εννοεί καφέ, τον εσπρέσο,
1: ναι,
0: το φίλτρο.
1: Ναι, τα δύο δάχτυλα και όλα τα άλλα.
0: Ναι, λέμε. Ενώ εμείς θέλουμε το φρέντο που δεν είναι εύκολο στο σπίτι να τον φτιάξεις. Ο φραπέ, ας πούμε.
1: Δέση.
0: Ήταν εύκολο,
1: ναι,
0: σχετικά.
1: Ναι.
0: Ο φρέντο είναι, θέλει μία τέχνη, θέλει μηχανή καλή, θέλει καβουρδισμένο. Είναι πιο
1: δύσκολο. Ναι. Όσον αφορά τις υπόλοιπες γαστρονομικές επιλογές, μπέργκερ, πίτσα και ιταλική κουζίνα.
0: Ναι, σιγουράκι.
1: Κινητικότητα, λέει, παράλληλα καταγράφεται στις κατηγορίες των γλυκών και επίσης και στα μπραντς, έχουν ανέβει και τα μπραντς. Και αυτό, λέει, που έχει κάνει εντύπωση, που κάνει εντύπωση, είναι ότι μία από τις αξιοσημείωτες τάσεις είναι η ραγδαία ανάπτυξη των προϊόντων για κατοικίδια, με την Ελλάδα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στις αγορές που δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη εταιρεία delivery. Δηλαδή ότι ο μέσος Έλληνας παραγγέλνει πράγματα για το κατοικίδιό του. Δηλαδή, τώρα σου έχει τελειώσει τροφή, μπορεί και να μην πεταχτεί, ας πούμε, και να την παραγγείλει. Ψηλά, λέει, στη λίστα βρίσκονται τα είδη ευεξίας, καπνικά προϊόντα, καθώς και καθαριστικά πλυντηρίου, mm-hmm, για κάποιο λόγο. Και όσον αφορά στο σούπερ μάρκετ, το χρησιμοποιούμε, λέει, περισσότερο για τα βαριά αντικείμενα. Δηλαδή, εκεί το νερό, το μεταλλικό,
0: ναι,
1: είναι το νούμερο ένα.
0: Ας το κουβαλήσει το παιδί. Τι να πάω να το πάρουμε το αυτοκίνητο
1: το
0: που έχω
1: παγκάσει. Τα αναψυκτικά είναι μετά. Η μεγαλύτερη, λέει, παραγγελία που καταγράφηκε στην Ελλάδα για το 25 ήταν το ποσό 7.438. Μία παραγγελία.
0: Σόπαρε.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος την πήγε φορτηγό?
1: Κάποιος ήθελε κάτι. Είπε, δεν μου αρέσει τίποτα, θα διάσει. Ποιος είναι, μπορεί να ήταν κάποια εστίαση, κάποια μονάδα εστίαση. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Και η Παρασκευή, βέβαια, είναι η καλύτερη μέρα για τις παραγγελίες.
0: Γενικά η Παρασκευή.
1: Διότι
0: είναι...
1: φτάνεις, βλέπεις το ψυγείο άδειο και λες, αμάν, καταστροφή. Πού
0: γενικά,
1: να τρέχω.
0: Γενικά, ρε φίλε, η Παρασκευή. Δηλαδή, εγώ που είμαι λίγο καταναλωτικός. Όχι όσο εσύ, αλλά είμαι κι εγώ. Έτσι, όταν έρχεται Παρασκευή, α, μας πεις εσύ που είσαι καταναλωτικών. Δεν λες Παρασκευή, ρε, κάτι πρέπει να αγοράσω.
1: Όχι, για μένα όλες οι μέρες είναι ίδιες.
0: Για σένα είναι όλες οι μέρες Παρασκευή.
1: Σου λέει για σούπερ μάρκετ, έτσι, για καφέ και για φαγητά, ναι, το ότι η Παρασκευή είναι, γιατί προφανώς θα είναι στέλνο.
0: Εντάξει, επειδή είπες ότι εμπορεύονται και άλλα είδη, και φαντάζομαι ότι γενικά η Παρασκευή είναι μια δυνατή μέρα για παραγγείλεις όχι μόνο φαγητού, αλλά και άλλων ειδών.
1: Πάντως, εγώ μία φορά.
0: Εγώ, ας πούμε, ήθελα να πάρω ένα τηλεκοντρόλ τώρα. Αυτό το ρημό. Ένα.
1: Ναι. Το φαγε. Το μικρό.
0: Όχι, δεν δουλεύει καλά. Θέλω να το αλλάξω. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να το πάρω. Πέμπτη, Τρίτη, ας πούμε, αποκλείται να παραγγείλω.
1: Σε αυτά, εγώ θα πήγαινα από κοντά στα μαγαζιά και
0: ναι,
1: θα πήγαινα και
0: θα
1: το δείγμα. Ναι, ναι, τώρα σιγά μην παραγγείλουμε. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα για τις παραγγελίες και για αυτά. Αχ, το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει. Έχει βγει ένα καρθανάσι, θα βγει να πει δελτίο 8 και 10 σε λίγο.
1: Ναι, καλά, εντάξει,
0: θα πει και αυτή. Ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma, βεβαίως. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κρατάμε μακριά τα έντομα. Το repair spray δηλαδή τα κρατάει. Αφού το βάζουμε πάνω μας, το εφαρμόζουμε μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, πολύ σημαντικό, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repair spray και αυτό το καλοκαίρι για να καταθανάσει και επιστρέφουμε. Μου έγινε νόημα. Τι έγινε?
1: Χθες δούλευα το βράδυ σε έναν εξωτερικό χώρο. Την ώρα λοιπόν που φεύγω από το σπίτι, λέω αμάν το repair. Ανεβαίνω πάνω λοιπόν, το βάζω στην μπαγκαζιέρα και πάω λοιπόν στην εκδήλωση. Και έτσι όπως μπαίνω στην εκδήλωση, είμαι με το ρεπέλ στο χέρι. Και είναι τύπος τεχνικός, που μου λέει, συγγνώμη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου το δώσεις, με έχουν τσακίσει.
0: Ειδικά σε εκδηλώσεις με φώτα και τα λοιπά.
1: Δεν το συζητώ. Του λέω το άρωμά μου, πάρε να μυρίσεις και εσύ ρεπέλ σπρέι.
0: Επιστρέφουμε.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
4: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου, στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι, τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
3: Η πόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά. Με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τις οποίες είχε προαναγγείλει την επίτευξη συμφωνίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ωστόσο, η Ιρανική αλλά και η Ισραηλινή πλευρά διέψευσαν ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία. Έντονα πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στην αγορά πετρελαίου με τις τιμές του Μπρεντ να υποχωρούν κάτω από τα $90 το βαρέλι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2 μηνών μετά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν που θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν μπορεί να διανοηθεί πως ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πράξει οτιδήποτε που θα ζημιώσει την παράταξη. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, εκείνη του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Για επιδημία παρέτησης Γενικών Γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη ενός σκανδάλου που αφορά στις πολεοδομίες, κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι γενικοί γραμματείς που βρίσκονταν επί πολλά έτη στην ίδια θέση, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παρέτησή τους.
19: Easy Sports.
20: Με γκολ και ασίστ του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Ιν Μπομ Χουάνγκ, η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Τσεχίας στον δεύτερο αγώνα για το Μουντιάλ, σε ένα μάτς που ολοκληρώθηκε στις 7 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας.
19: Easy Weather.
20: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμία, πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι, περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4 με 5 μποφόρ.
19: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Άντε, είμαστε επιστροφή για το ξεκίνημα αυτής της ώρας στο Easy Breakfast και ξεκινάμε με δώρο.
1: Ακριβώς, Luxurious Sun Care Pack από την Intermed. Τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Γράφετε Intermed, να το κάνω πιο απλό, Intermed στο Viber του σταθμού 6981972972, Intermed στο Viber του σταθμού 6981972972 και κάποιος από εσάς θα κερδίσει το Luxurious Sun Care Pack από την Intermed.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στην Κηφισία στην κάθοδο από την Αχαρνών κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο, στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Λεωφόρος Αθηνών ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κομουνδούρου, συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόης και κυρίως Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου στην άνοδο, Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως. Επίσης ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από εκεί Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Βάρης Κοροπίου στον οδικό ρεύμα κατά διαστήματα από την παραλιακή λεωφόρο ανεβαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων. Τα τελευταία νέα για την κίνηση αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Alphaville, Big in Japan.

0: One of Us, η John Osborne στο Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Σε βάζει σε σκέψεις τώρα. Ενώ για τα δικά μας.
1: Ότι δεν έχω μικρόφωνο, σε βάζει σε σκέψεις.
0: Για τα δικά μας τα επίπεδα. τα δικά μου επίπεδα σκέψεις.
1: Τι σε έβαλε σε σκέψεις.
0: Στην Αγγλία, λέει, αγόρασε ένας τύπος στην κοπέλα του ένα gaming PC, έναν υπολογιστή gaming, τον οποίο το ζητούσε η κοπέλα, δηλαδή τον ήθελε, δεν είναι ότι τον πήρε για να παίζει αυτός.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: 3.000 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Και την επόμενη μέρα του ζήτησε η κοπέλα να χωρίσουν.
1: Α.
0: Και τώρα αυτός ψάχνει να βρει αν υπάρχει νομικό αίρισμα για να πάρει το δώρο πίσω. Διότι οι φίλοι του τον ενημέρωσαν με διάφορα screenshots που του έστειλαν ότι αυτή σχεδίασε εδώ και μήνες να τελειώσει τη σχέση, αλλά περίμενε πρώτα να πάρει το δώρο. Και μόλις πήρε το δώρο, την επόμενη μέρα του είπε να χωρίσουν.
1: Και οι φίλοι του γιατί δεν δείχναν αυτά τα μηνύματα πιο πριν?
0: Πρώτο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πρώτο ερώτημα. Μπορεί γιατί ήθελαν να παρακολουθήσουν την ιστορία σαν οικογενειακές ιστορίες, να δουν που θα τελειώσει και θα τελειώσει.
1: Okay. Ναι, μήπως είναι φίλοι της κοπέλας. Γιατί το έχει, γιατί να στέλνει στους φίλους του.
0: Ναι. Μήπως είναι κοινοί φίλοι, ας πούμε, οι οποίοι από τη μία είναι φίλοι της κοπέλας, από την άλλη σκέφτηκαν ότι το σωστό είναι να τον ενημερώσουν.
1: Γιατί δεν πραγματικά. Μην τις πάρεις το όμως το τέτοιο, γιατί θα σε χωρίσει μετά την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί δεν σκέφτηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Ηθικά βεβαίως απαράδεκτο λέει, αλλά νομικά δεν μπορεί να σταθεί, διότι και σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, εφόσον το δώρο, και γενικά νομίζω ένα δώρο από τη στιγμή που δίνεται, ανήκει στον παραλήπτη. Εντάξει, άσχημη συμπεριφορά, αλλά από την άλλη, δες το σε ένα μάθημα για την επόμενη φορά.
1: Δες το σαν ένα μάθημα ακριβώς, και άμα δεν μάθεις θα ξαναπάρεις κάτι αντίστοιχο ακριβώς και πάλι θα σε χωρίσουν. Άμα δεν μαθαίνει και ο άνθρωπος.
0: Πώς έλεγε αυτός ένας από αυτούς τους γκουρού της αυτοβελτίωσης, ο Άντονι Ρόμπινς, πώς λέγεται αυτός, που κάπου έβλεπα μια συνέντευξη και έλεγε οτιδήποτε μου συμβαίνει, δεν λέω γιατί συμβαίνει σε μένα.
1: Γιατί το
0: λέω ότι, όχι, όχι. Α. Λέω ότι συμβαίνει για μένα.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ότι, δηλαδή αυτό που έγινε, κάτι έχει να μου διδάξει.
1: Μα στην πραγματικότητα.
0: Καλό ή
1: άσχημο. Στην πραγματικότητα τα διδάγματα τα παίρνουμε από τα άσχημα.
0: Ναι.
1: Από τα καλά δεν τα παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Από τα άσχημα. Σου συμβαίνουνε. Και η αλήθεια είναι ότι άμα σκεφτείς στις ζωές μας, μας συμβαίνουνε πάνω κάτω οι ίδιες ιστορίες. Δηλαδή, ας πούμε, στους ερωτικούς συντρόφους. Επιλέγουμε πάλι λίγο πάνω κάτω το ίδιο μοτίβο.
0: Ναι.
1: Την ίδια απογοήτευση έχουμε. Γιατί σου λέει το σύμπαν, πάρε να έχεις και μάθε.
0: Ναι.
1: Αν μάθεις, δεν θα κάνεις τις ίδιες επιλογές, ούτε θα κάνεις τα ίδια λάθη.
0: Ακριβώς.
1: Τα οποία λάθη είναι μαθήματα.
0: Καλά, τα λάθη.
1: Όταν το μαθαίνεις το μάθημα, σταματάει να υφίσταται.
0: Κυρίως η αποτυχία είναι μάθημα. Το λάθος μπορεί να είναι και στιγμή. Χθες, παράδειγμα, χθες έβλεπα μια συνέντευξη.
1: Έχει κάνει και ο Πασχάλης.
0: Ναι, όχι τέτοιο λάθος. Έβλεπα μια συνέντευξη ενός τερματοφύλακα γνωστού Γερμανού, του Όλιβερ Καν, ο οποίος είχε παίξει σε ένα μουντιάλ, έκανε ένα λάθος και δέχτηκε ένα γκολ γιατί δεν έπιασε την μπάλα καλά. Και είπε ότι από αυτό το λάθος δεν διδάχτηκε στην πραγματικότητα κάτι. Δηλαδή, τι να διδαχτώ, να πιάνω την μπάλα καλύτερα? Το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Από την αποτυχία όμως, έτσι, γενικότερα, της διοργάνωσης εκείνης, διδάχτηκα. Έμαθα πράγματα. Το λάθος σαν λάθος, το στιγμιαίο, όχι
1: ναι,
0: το Πασχάλη.
1: Γιατί αυτός δεν είχε ακριβώς ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω, του γλίστρισε. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο υδρωμένα τα χέρια.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ναι.
1: Του Πασχάλη δεν του γλίστρισε.
0: Του γλίστρισε.
1: Αλλά δεν του γλίστρισε.
0: Αλλά δεν του γλίστρισε.
1: Ακριβώς. Έχει να κάνει με την προσωπική ευθύνη. Το θέμα είναι ότι εσύ πώς πρόλαβες και είδες και τηλεόραση, πόλο γκρινιάζει, ότι δεν έχεις χρόνο, είδες και το ντοκιμαντέρ.
0: Ποιο ντοκιμαντέρ?
1: Αυτό τι είδε, τη συνέντευξη.
0: Δηλαδή, μου 2-3 ρίλς είδα τώρα.
1: Α,
0: δεν είναι.
1: Ρίλς,
0: το ένα που σου λέω, το παλιό του Ρόμπινς, το έχω δει πριν από χρόνια και απλά μου έχει μείνει. Γιατί μου άρεσε ότι δεν συνέβη σε μένα, συνέβη για μένα.
1: Mm.
0: Είναι μια ωραία οπτική. Και το άλλο το είδα χθες γιατί λόγω μουντιάλ μου βγάζει όλο βιντεάκι από πρώην ποδοσφαιριστές.
1: Ένα ρίλ είδες δηλαδή και το κλείσες. Ήταν αυτό το ρίλ.
0: Αυτό ναι. Αυτό.
1: Δηλαδή σε εμάς το 99% είναι σκουπίδια, σε εσένα πέτυχε το καλό.
0: Μου χρειάστηκε.
1: Μπράβο.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, 8 και 21 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής. Ώρα για το πρώτο Pay Your Bills. Αν έχετε πάρει μέρος, αν έχετε δηλώσει συμμετοχή, αν έχετε επισυνάψει λογαριασμό στο soundist.gr κάθετος easy972 και έχετε ζητήσει να σας πληρώσουμε λογαριασμό, μπορεί να είναι η στιγμή σας.
1: Μπορεί να είναι η στιγμή της Αναστασίας Μη. Με κινητό που τελειώνει σε 2.07 και λογαριασμός ρεύματος αξίας 120 ευρώ και 82 λεπτών. Αναστασία Μη με κινητό που τελειώνει σε 2.07 και λογαριασμός ρεύματος αξίας 120 ευρώ και 82 λεπτών. Και λέμε μπορεί, γιατί ναι μεν κληρώθηκε η Αναστασία, ναι μεν την φωτογραφίσαμε, αλλά πρέπει και αυτή να μας πάρει τηλέφωνο εντός 10 λεπτού, 8 και 21 λέει το ρολόι μας, μέχρι τις 8 και 31, να πούμε μια καλημέρα και έτσι να επικυρώσει τα χρήματα που θα πάρει.
0: Μια καλημέρα. Μια καλημέρα. Στη Μόρτισσα, Αναστασία Μη, με κινητό που τελειώνει σε 2.07. Αν είσαι λοιπόν στη ραδιοφωνική μας παρέα, σε περιμένουν 120 ευρώ και 82 λεπτά για το Pay Your Bills. 2-10-68-42-220. Αναστασία Μη, με κινητό που τελειώνει σε 2.07. 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή. 120 ευρώ εδώ, ζεστά. 2-10-68-42-220.

0: It's a Sin, οι Pet Shop Boys, τονίζει οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Αναστασία, πρώτη τυχερή για το Pay Your Bill σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 120 ευρώ και 82 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματος. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα.
2: Αναστασία.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Σταθή.
2: Καλημέρα κορίτσι μου, και κλείσιμο της εβδομάδας με έναν πολύ ωραίο τρόπο θεωρούμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι φαν, μεγάλη φαν. Μου φτιάξατε σουκού, Παρασκευή, θα βγω απόψε για ποτά.
2: Α, πολύ ωραία, με τα 102.
1: Εννοείται.
2: Μπράβο, κορίτσι.
1: 120. 120.
2: Πήγα να πάρω τα 18.
0: Η Μαρία κάνει καλό οικονομικό προϋπολογισμό. Λέει φάει τα 102 και κράτα τα 18. Βάλτα έναντι για το, για τον επόμενο.
2: Για το ταξάκι, ρε παιδάκι μου. Για το ταξάκι. Που θα πάμε, αφού θα πιούμε, θα βάλουμε ταξάκι. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει που έτσι έχει μπει και σε mood καλοκαιριού και πάμε για γούστα. Να περάσει όμορφα, να πάρει ωραία, να κεράσει και κανένα ποτάκι την παρέα σου. Γιατί τώρα θα
1: ζητήσω. Και εσεί, και εσεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κοριτσάκι μου. Να είσαι πάντα καλό τυχή.
1: Και εγώ, και εγώ, και εσεί να είστε πάντα καλά και να μα φτιάχνετε τη μέρα κάθε πρωί.
0: Να είσαι καλά.
2: Πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Soundis.gr, κάθετο Easy 972 για να μάθετε να δείτε πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός από το Pay Your Bills και φυσικά τον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Που στην παρέα μας έχουμε και τη Μηνό Online, διότι ταξιδεύουμε και ταξιδεύουμε με μοναδικές προσφορές από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα. Όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά ως 12 ετών, από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 σε αντιτετράκλινη καμπίνα. Μιλάμε για τα τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο και επιστροφή. Φυσικά καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, χαλαρές street food επιλογές και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Η Μηνό Lines, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας, βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025. Και πέρα βεβαίως από την Κρήτη και τη Μήλο, τα λέγαμε και χθες, μπορείτε να βρείτε και πολύ ωραίες προσφορές και τιμές για να βρεθείτε με τη Μηνό στη Νότια Ιταλία. Μηνό .gr για περισσότερες πληροφορίες και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τα νεότερα, για την κίνηση και την εύκολη ερώτηση Not.
3: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
15: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
18: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
17: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
18: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
17: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
19: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
24: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: στον Easy 97,2.
1: Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία βεβαίως δίνουν σε τρεις επιχειρηματίες έπαθλο χρηματικό 300.000 ευρώ. Αν έχετε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, είστε έως 34 ετών, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να μετάσχετε και να διεκδικήσετε ένα ακόμη βραβείο νεανικής επιχειρηματικότητας. Όπως τα βραβεία έχουν αναδείξει τα προηγούμενα χρόνια εταιρείες όπως το Sinobo, το Ferry Hopper, το Emboli Shop, το Πολύ Cool και πολλά άλλα. Η πλατφόρμα ανοιχτή έως τις 6 Ιουλίου. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες φυσικά στο stelliosfoundation.gr και να διεκδικήσετε τα 300.000 ευρώ που λέγαμε και νωρίτερα και θα μοιραστούν τρεις επιχειρηματίες. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο, μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους. Έχουμε κίνηση στην Βασιλίση Σοφίας προς το Σύνταγμα, στη Σταδίου από την Κλαθμόνος επίσης προς το Σύνταγμα. Καλλιρόης Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Στον παραλιακό μέτωπο προβλήματα από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά. Επίσης στο ρεύμα προς Γλυφάδα, Φαλυρικό Δέλτα Τροκαντερό και μέχρι περίπου τη λεωφόρο Καλαμακίου οι οδηγοί ταλαιπωρούνται. Η Βάρη Σκοροπίου κατά διαστήματα, κυρίως στην άνοδο από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδόνος προς τη στροφή της Βάρης. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους του Πειραιά γενικά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δηληστήρια. Χρωστάμε την εύκολη ερώτηση, Νότι, η οποία σήμερα λέει ότι σε παλιότερες δεκαετίες. Σχεδόν 9 στους 10 μπαίνοντας σπίτι κάνανε αυτή την ερώτηση. Όχι πρώτη-πρώτη, ξαναλέω, αλλά ήταν σίγουρα μια ερώτηση που έκανες μπαίνοντας σπίτι. Πλέον αυτό το ποσοστό μεταβίας φτάνει το 40%. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το φαγητό, αν έχει ζεστό νερό, που είναι οι παντόφλες μου, ψωμί έχει, που ήταν κλασική ερώτηση πάντα. Έχω κρατήσει δύο που μου άρεσαν.
2: Τρώγαμε πολύ ψωμούκλα τότε.
1: Μου άρεσαν δύο. Η μία είναι: ήρθε ο δοσατζής.
2: Σωστό.
1: Να βάλω ένα βερμούτ. Είναι δύο διαφορετικά σπίτια. Το ένα είναι.
2: Και δύο διαφορετικές ώρες.
1: Λοιπόν.
2: Ο δοσατζής είναι μεσημέρι και τώρα το βερμούτ είναι το βράδυ.
1: Ναι, αυτός με το βερμούτ βεβαίως μάλλον δεν έχει πρόβλημα με το δοσατζή και ο άλλος με το δοσατζή δεν έχει καμία σχέση με το βερμούτ. Αυτά. 6-9.
2: Μπορεί να είναι και συνδυασμός. Ήρθε ο δοσατζής, ήρθε. Βάλε ένα βερμούτ.
1: 6-9-81-9-7-2. 9-7-2. Το Viber και τα μηνύματά σας. Απαντάτε και διεκδικείτε και δώρα των εκδόσεων Διόπτρα. 10-5 η απάντηση ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast και φυσικά όπως πάντα. Μετά το τέλος της εκπομπής, στον Instagram λογαριασμό του Easy θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της. Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer, Maggie Riley, Every Time We Touch, τώρα στο Easy Breakfast.

0: Black Summer, ο Νταμιάνο Νταβίτς, το Easy Breakfast, 8:44 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής.
1: Και πρόσφατα λοιπόν αναθεωρημένα στοιχεία της Eurostat, σε συνδυασμό με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτών Αγαθών, λένε ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές φέτος.
0: Ναι.
1: Το 46,6% των Ελλήνων δηλώνει αδυναμία να χρηματοδοτήσει έστω και μία εβδομάδα διακοπών μακριά από τη μόνιμη κατοικία του μέσα στο έτος, έτσι. Αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στους συνταξιούχους. Το 64,2% των συνταξιούχων δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους για μια εβδομάδα. Λέμε που να μην έχουν εξοχικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Το 61,6% των μονογονεϊκών οικογενειών. Καλά, για τους ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μιλάμε για το ποσοστό στο 82,5%. Και λένε οι αναλυτές ότι αυτό το παράδοξο που των γεμάτων εθνικών οδών.
0: Που λέμε όλοι που έχουν πάει όλοι αυτοί.
1: Ναι, ναι, ότι αυτό λέει ότι είναι παραπλανητική αυτή η εικόνα, γιατί αυτή η κίνηση τροφοδοτείται κυρίως από το 1 τρίτο του πληθυσμού που διατηρεί μια σχετική οικονομική άνεση, σε συνδυασμό με το μαζικό κύμα ξένων τουριστών.
0: Τουριστών, ναι.
1: Συν τη άλλη, επίσης, ότι υπάρχουν και πάρα πολλά εξοχικά. Γιατί αυτή η έκθεση είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εξοχικά.
0: Ναι, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν μεταφορικά και διαμονή κάπου.
1: Ακριβώς. Γιατί στην τυπική, λέει, η πλειονότητα των Ελλήνων που τελικά καταφέρει να ταξιδέψει αναγκάζονται να δαπανίσουν ένα δώρο διακοπή. Λοιπόν, η μισό μηνιαίο εισόδημα, στηριζόμενοι σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, επιδόματα από το Youth Pass, οικογενειακά βοηθήματα. Και επίσης, λέει, έχει συρρυκνωθεί η διάρκεια των διακοπών. Το 42% σε 4-7 μέρες, ένα 8% σε εξπρές, μονοήμερες, και το 45% σχεδιάζει δραστικές περικοπές στα έξοδα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Πάντως, ένα στους δύο, γιοκ. Βέβαια, εγώ θα πω ότι αυτά τα στατιστικά είναι υπερβολές. Ναι. Διότι όπως έχει πει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και παν φτωχός να είσαι, έχεις διπλό στο φαλήρο. Πας και κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα.
0: Διακοπές στην πόλη σου.
1: Ακριβώς. Επίσης έχει πει, πριν πει αυτό για το μπάνιο, είχε πει και φτωχός να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις τον ήλιο.
0: Ναι, ναι, ναι, τη θάλασσα, τη γαλάζια, μπαίνει
1: όχι,
0: το αεράκι.
1: Δεν έχει, δεν είναι.
0: Δεν έχει θάλασσα, βλέπω θάλασσα. Θα βάλω ένα πόστερ. Και στο φάλιρο που λες εσύ, έτσι, οι τουρίστες.
1: Ναι.
0: Λιώνουν σε αυτά τα διόρροφα λεωφορεία που τους πηγαίνουν βόλτα και στον Πειραιά. Οι καημένοι τους βλέπω μπαίνουν και στον Πειραιά στην κίνηση να δουν το λιμάνι και περιφέρονται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έτσι, και λένε: κοίτα τους τυχερούς και εσείς από κάτω και κάνεις
1: μπάνιο. Μπράβο, ακριβώς. Και σου λέω:
0: κι άλλος έχει έρθει από τη Νέα Ζηλανδία για να σε δει.
1: Χωρίς το πόστερ, ανοίγεις το παράθυρο και σε λούζει ο ήλιος. Παίρνεις βιταμίνη D. Πώς το λένε, τζάμπα. Χωρίς να χρειάζεται να πας να κάνεις ενέσεις βιταμίνης D ή να πάρεις χάπια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αλλά είμαστε αχάριστοι.

0: Φυσικά είμαστε αχάριστοι, ρε εσύ. Φυσικά είμαστε αχάριστοι. Mm. Λοιπόν, πάμε για Ντάφι, που λέγαμε και τις προάλλες ότι επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια και θα παρουσιάσει και νέα τραγούδια.
1: Και αυτό το κομμάτι είναι και στο top 500, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο.

0: River City People, California Dreaming στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Δίχασε το X στο πρώην Twitter ένα βίντεο το οποίο δείχνει ένα ζευγάρι, το οποίο ζευγάρι έχει πάθει λάστιχο με το αυτοκίνητο και η γυναίκα είναι αυτή η οποία αλλάζει το λάστιχο. Γιατί πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κανονικά, είναι μια παραδοσιακή αντρική δουλειά και θα έπρεπε να το κάνει ο άντρα κλπ. Άλλοι από την άλλη λένε ότι άμα ξέρει η γυναίκα και αυτό.
1: Και ο άντρα τι έκανε.
0: Θα φτάσω και εκεί. Γιατί έχω παραλείψει κάποια πράγματα από την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, υπό κανονικές συνθήκες, εγώ ας πούμε, ο Στάθης εγώ που μιλάμε, ο άνθρωπος που
1: ήρθε. Ο άντρας τι έκανε.
0: Θα σου πω σε λίγο, περίμενε. Εγώ δεν ξέρω να αλλάζω λάστιχο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω. Δεν έχω μάθει. Mm-hmm. Θα μπορούσα να μάθω. Θα μπορούσα. Mm. Δεν έχω μάθει. Δεν έχω μάθει. Mm. Έχω δική βοήθεια. Έχω. Είμαι διατεθειμένος, αν πάθω λάστιχο, να περιμένω ενδεχομένως και μία ώρα να με βοηθήσουν. Είμαι διατεθειμένος. Αν όμως είμαστε μαζί. Και εσύ ξέρεις να αλλάζεις λάστιχο. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην βγεις να. Αφού, αν δεν θες να περιμένεις. Αν δεν θες να αλλάξεις λάστιχο, μην αλλάξεις. Θα περιμένουν την οδική βοήθεια. Αλλά αν ξέρεις και βιάζεσαι, βγες και άλλαξε λάστιχο. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Έβρεχε καταρακτοδός. Mm. Και το βίντεο, η εικόνα δείχνει τη γυναίκα να αλλάζει λάστιχο. Και ο άντρας να είναι όρθιος απ' έξω για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί μετά μπήκε μέσα να προστατευτεί από τη βροχή. Γιατί είχε βέσει το δέρμα, θα πω εγώ. Μπορεί να ήταν αλλεργικός στη βροχή.
1: Στο νερό.
0: Λοιπόν, και όσο βέβαιος ήταν έξω και η γυναίκα άλλαζε λάστιχο, κρατούσε και την ομπρέλα η γυναίκα. Mm. Δηλαδή ο άντρας δεν κρατούσε καν την ομπρέλα. Γι' αυτό το άφησα. Ήθελα να πω. Δηλαδή, ένα
1: το
0: κομμάτι.
1: Ότι εσύ θα κρατάγεις την ομπρέλα.
0: Υποκανονική. Φυσικά.
1: Υποκανονική.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, Στάθημα, όμως. Μάθε να αλλάζεις το λάστιχο. Μάθε να καρφώνεις. Μάθε να αλλάζεις λάμπα. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό
0: λάμπα
1: που
0: ξέρω.
1: Έχουμε καταλάβει,
0: το
1: μόνο
0: εύκολο.
1: Που έχετε μάθει είναι να μπαίνετε. Μπήκες δύο φορές. Εντάξει, έκανες κάτι. Φτάνει όμως. Φτάνει. Μάθετε και κάτι άλλο.
0: Και εκεί δεν άλλαξα λάμπες. Δεν άλλαξα λάμπες. Μεταφορικά.
1: Φώτα, ναι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε.
0: Τώρα τα θέλεις, με συγχωρείς, ρε φίλε.
1: Δεν μπορούμε, ρε αγόρι μου, να τα κάνουμε.
0: Δεν ξέρω
1: όλα.
0: Να τα κάνω κυριολεκτικά.
1: Δηλαδή, για να πας στο σούπερ μάρκετ, μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
0: Άλλο
1: τρία
0: πάλι
1: λεμόνια.
0: Αυτό, άντε πάλι, 8.000
1: δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας. Τα πράγματα, τη δουλειά.
0: Ενώ, άμα μου γράψεις λίγα λεμόνια και λίγα σέσκουλα, λες και με τσελεμεντές, πρέπει να τα ξέρω απ' έξω πώς αναφέρω.
1: Κανονικά,
0: και...
1: ούτε λίγα. Λεμόνια. Δεν ξέρεις τις ανάγκες του σπιτιού.
0: Λεμόνια.
1: Ναι.
0: Αν φέρω 5, θα μου πεις γιατί πήρες 5 λεμόνια. Γράψε μου 3 να πάρω 3.
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα. Θα σου πω.
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί... πραγματικά, γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις. Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις. Δεν σου λέω μπανάνες που το τσαμπί μπορεί να έχει 2, 5, 10. Οκ, okay, και άσε με να κάνω μια ελεύθερη επιλογή.
1: Τι λες, αλήθεια.
0: Αλλά όταν θέλεις για παράδειγμα. Θέλεις ακτινίδια. Τι σε πειράζει να γράψεις 3 ακτινίδια.
1: Εγώ δεν θα γράφω τίποτα.
0: Γιατί δεν ξέρεις πόσα θέλεις.
1: Όχι, ξέρω.
0: Δεν ξέρεις πόσα θέλεις.
1: Θα ξαναπάσαμα είναι ούτως ή άλλως. Μόνο εντολές από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα γιατί αυτός ο άντρας εκεί πέρα στη συγκεκριμένη σκηνή με το λάστιχο δεν ήξερε. Γιατί όμως δεν πήγαινε να μάθει εκείνη την ώρα ή δεν βοηθούσε σε κάποια πράγματα που θέλουν δύναμη. Γιατί το να βάλεις από κάτω αυτό το πράγμα που ανεβάζει πάνω το
0: αυτοκίνητο. Εγώ το φοβάμαι αυτό. Μπορεί να το βάλω κάπου στραβά και να ρίξω το αυτοκίνητο. Α, δεν θέλω, άσυμα, δεν θέλω τώρα. Αυτός είμαι. Έχει σταυρό στα χέρια τώρα και με κοιτάζει υποτιμητικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ξέρεις. Και δεν θα μάθω τώρα στα 50 μου να αλλάζω λάστιχο.
1: Βέβαια, αλλά μάθετε όμως, σου λέω. Ούτε να σου βλύζετε τα αρνητικά.
0: Το δε αυτοκίνητο που έχω τώρα δεν έχει και ρεζέρβα. Δηλαδή πρέπει να έρθει να με φορτώσει να με πάει στο συνεργείο.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι.
0: Και λύθηκε το θέμα.
1: Σκίζει το κανονικά με ένα κλειδάκι, με κάτι, με ένα μαχαιράκι και περίμενε 4 ώρες και πάρει και το διάλειμμα σου από την οικογένεια.
0: Καλά. Travel Fix ODF. Αν έχετε υποφέρει από ναυτίες και ταλαιπωρείστε, οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικό εκχύλισμα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιό προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, βεβαίως από την Unipharma.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι λόγια αναπαραγωγής όλο αυτό που σας χρειαζόμαστε εσάς τους άντρες, αλλά κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι που ρωτάγανε μια γυναίκα, αν δεν υπήρχαν οι άντρες, πώς θα προστατευόσασταν εσείς οι γυναίκες, και γύρισε και είπε άλλη, να προστατευτούμε από ποιους. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
0: Okay. Αυτή είναι. Είναι και αυτή μια αλήθεια.
1: Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
0: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: το δέχεσαι.
0: Ναι, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, σε θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλεις, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Απέναντι στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, με τον ίδιο να επιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του, αλληλοσκοτώθηκαν. Οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να πείθουν τους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε στοιχείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα. Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη τάξη των λυκείων, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της Επικράτειας, ενώ την ίδια μέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η Αίγυπτος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης. Σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Πέμπτης, το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα ότι η παρούσα συγκυρία θα αξιοποιηθεί για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Easy Sports.
6: Το Μουντιάλ ξεκίνησε με πλούσιο θέαμα και η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Σήμερα ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη για τον τέταρτο ομίλο.
1: Easy weather.
6: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρει τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, κίνηση έχουμε στον Κηφισό. Έχετε στείλει και ένα μήνυμα για, ένα τρακάρισμα ταλίκας λίγο πριν τηλιοσύνω, αλλά δεν μου λέει αν είναι στην άνοδο ή στην κάθοδο. Πάντως, ούτως ή άλλως, ο Κηφισός μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Κίμης. Η λεωφόρος Κηφισίας ψηλά από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από τα σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και μετά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Βασιλίση Σοφίας προς πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου, η Μάρνη, η Πειραιός και η Αμαλίας λίγο στο κέντρο. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το Φίξ. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Έχουμε κίνηση στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα και του Τροκαντερό μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Αμφιθέας. Και από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο, η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Ακτή Ποσειδώνος, η Ακτή Κονδύλη, η Κόνονος, η Αλιπέδου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού είναι η πιο επιβαρημένη δρόμη αυτή την ώρα στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Επόμενη ενημέρωση μετά το break των 9.30. Μιλώντας για λιμάνι, σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό Seajets για κάποιον ή κάποια από εσάς. Έχουμε δεύτερο Pay Your Bills, έχουμε το 500. Έχουμε και Lenny Kravitz τώρα, I Belong To You και Pointer Sisters αμέσως μετά. I'm so excited, so easy breakfast.

0: Οι Pointer Sisters, I'm so excited. Στο Easy Breakfast, 9 και 4 πρωινό Παρασκευής. Εδώ είμαστε, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Σκεφτόμουν τώρα πόσο excited, γιατί θυμίζω σήμερα, το λέγαμε και στο ξεκίνημα. Σαν σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας στο Euro.
1: Βέβαια.
0: Και ήμασταν excited, γιατί κάναμε μία νίκη και λέμε: ωραία, φίλε, ωραία, ξεκινήσαμε. 2-1 την Πορτογαλία. Εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει. Μήπως περάσουμε στην επόμενη φάση. Πού να ξέραμε τι θα πάρουμε μετά.
1: Σου έχω πει ότι εκεί πέρα δύο αγώνες είχα δει, έτσι. Δύο αγώνες προσπάθησα, γιατί γενικά σε αυτά αγχώνομαι πάρα πολύ. Τσιτώνω, μ' ανεβάζω παλμούς, φωνάζω, γίνομαι τραγική. Θύρα, ναι, δεν ξέρω κι εγώ ποια θύρα. Οπότε βλέπω δύο αγώνες. Τα δευτερόλεπτα που είδα, φάγαμε γκολ. Σε δύο αγώνες δεν είχαμε φάει γκολ που είχαμε χάσει.
0: Στην πρώτη φάση είχαμε φάει το 1 από την Πορτογαλία και είχαμε χάσει και από τη Ρωσία 2-1. Αλλά είχαμε περάσει λόγω ισοβαθμίων κτλ. Το δεύτερο παιχνίδι δεν το θυμάμαι τώρα, στην πρώτη φάση.
1: Ναι, τέλος πάντων, εκεί που είχαμε φάει γκολ, εκεί εγώ οπότε το γύριζα, τρώγαμε γκολ. Και λέω, το κλείσα. Ναι. Δεν το ξαναβλέπω.
0: Και μετά το πήραμε.
1: Μετά το πήραμε, ναι.
0: Αλλά άλλο συνοκατέμι στην εκπομπή.
1: Τι να κάνω, δεν είπαμε. Όχι άλλο συνοκατέμι, μπορεί να είναι δύο. Το θέμα είναι πού εστιάζουμε. Εστιάζουμε στον Τουίτη. Σήμερα γιατί είσαι εντυμένος Τουίτη.
0: Εστιάζεις στον άλλον βασικά.
1: Ναι, στον άλλον.
0: Στον εαυτό σου.
1: Βέβαια. Α, μας κάνεις και...
0: ένα κίτρινο μπλουζάκι.
1: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ταιριάζει με τον ίδιο τον καλοκαιρινό και με τον διαγωνισμό που έρχεται.
0: Ήθελα να είμαι καλοκαιρινός, δεν κατάλαβα.
1: Το θαλασσινό.
0: C-Jets. Όσο καλοκαίρι θέλουμε, τόσο θέλουμε και C-Jets. Φτάνουμε άνετα και γρήγορα στον προορισμό μας. Από το Μαντούδι Εύβοιας, για παράδειγμα, σε 2 ώρες είσαι εκεί από την Αθήνα. Εγώ πέρασα από εκεί πέρυσι, πηγαίνοντας στην Βόρεια Εύβοια και είδα και πού είναι το Μαντούδι. Mm. Δεν είχα περάσει και ποτέ. Από το Μαντούδι, λοιπόν, με τη C-Jets φτάνει στη Σκιάθο σε 40 λεπτά. Στη Γλώσσα σε 40 λεπτά, στη Σκόπελο. Στο άλλο λιμάνι της Σκοπέλου σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Στην Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως, η C-Jets, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία βεβαίως εξυπηρέτηση. Και σας έχουμε το δώρο που διεκδικείτε κάθε μέρα και γίνεται χαμός, και σωστό βεβαίως, διότι είναι και τα έξοδα πολλά και τα μεταφορικά είναι αρκετά. Ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας. Με τη C-Jets.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή. Όχι μόνο ένα διπλό εισιτήριο, αλλά για να πάτε όπου γουστάρετε. Όπου, για όπου σκυρτά η καρδούλα σας. Σκυρτά η καρδούλα σας. C-Jets. Στο Viber του σταθμού 6981-972-972. C-Jets. Στο Viber του σταθμού 6981-972-972.
0: Νικητής, νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.

0: 9 και 21 πρώτα λεπτά, η Taylor Swift πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast εδώ ζωντανά από την Αθήνα, από την Ελλάδα, η οποία στην λίστα με τις ασφαλέστερες χώρες παγκοσμίως με τον δείκτη που καταρτίζεται κάθε χρόνο ανέβηκε και δύο θέσεις.
1: Άντε, σχέση, από πού είμαστε, πού είμαστε.
0: Είμαστε στο 55 και είμαστε στη θέση νούμερο 53.
1: Μπορείς να μου πεις ποιος είναι στο 54?
0: Ρε φίλε, κάτσε να κάνω zoom τώρα.
1: Για να δω.
0: Να σου πω ποιος είναι στο 54, λοιπόν, θέλεις έτσι. Στο 54 είναι το Κόσοβο.
1: Ωραία. Και στο 52.
0: Η Χιλή.
1: Α, ωραία.
0: Ήρθα προετοιμασμένος. Κοίταξε να δεις. Στο 50, ας πούμε,
1: ναι,
0: είναι η Μποτσουάνα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί γενικά έχουμε μία αίσθηση για κάτι τύπου τέτοιες χώρες. Στην Μποτσουάνα βλέπουμε τώρα. Θα έλεγε κάποιο, α πούμε, ότι σιγά μην είναι ασφαλέστερα στην Μποτσουάνα από ό,τι στην Ελλάδα. Από ό,τι λέει ο δείκτης αυτός, είναι ασφαλέστερα στην Μποτσουάνα. Πάντως, νούμερο 1 είναι η Ισλανδία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι χώρες που γενικά, όπως είπαν και οι αναλυτές, παρόλο που συμβαίνουν πολλά πράγματα στον πλανήτη, εκατομμύρια ανθρώπων εκτοπίζονται, πόλεμοι κτλ. Είναι χώρες που συνήθως μένουν ανεπηρέαστες. Δηλαδή, η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία που είναι στο 2, η Ελβετία στο 3 και η Σλοβενία και η Ιρλανδία που διακρίνονται για την κοινωνική του ασφάλεια, τη κοινότητα δηλαδή των ανθρώπων που που ζουν εκεί. Αυστρία στο 6, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Φινλανδία και η Ιαπωνία είναι η πρώτη δεκάδα. Mm-hmm. Μετά ακολουθεί η Δανία. Η Κύπρος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος την. Πού είναι, ρε παιδιά, μου ξέφυγε τώρα η Κύπρος. Μου ξέφυγε, ήταν ψηλά.
1: Είναι και μικρά τα γράμματα. Ναι. Α, ψηλά.
0: Είναι ψηλά. Είναι ψηλά η Κύπρος. Η Ελλάδα είναι στο 53. Ήταν στο 55. Ανεβαίνει δύο θέσεις στο τσάρτ.
1: Ωραία.
0: Και του χρόνου ελπίζω να.
1: Πόσες χώρες, 100?
0: Εδώ η λίστα έχει 83 χώρες.
1: Α, 83. Δεν
0: τελευταίο το Μαλάουι, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, να πεις ότι είναι και 100 ότι είμαστε στη μέση.
0: Η Κύπρος είναι πολύ χαμηλά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είναι στο 80. Ίσως και λόγω, φαντάζομαι, περιοχής.
1: Α, τώρα λόγω της κατάστασης. Μπορεί.
0: Αυτά. Λοιπόν, Roy Orbison, Pretty Woman και αμέσως μετά έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα. Λίγο νωρίτερα δώσαμε στην Αναστασία 120 ευρώ και κάτι. Ο δεύτερος τυχερός, τυχερή, ανακοινώνεται σε 3 λεπτά από τώρα.

0: Pre-Woman, Roy Orbison στο Easy Breakfast. Ετοιμαζόμαστε όπως υποσχεθήκαμε να ανακοινώσουμε τον δεύτερο του χερό για το σημερινό Pay Your Bills για να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Όπως πάντα, δύο φορές το Easy Breakfast, 6,5 με 10. Πληρώνουμε δικούς σας λογαριασμούς. Ως 150 ευρώ τη φορά, δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr. Κάθετος Easy 972. Η Αναστασία έφυγε με 120 ευρώ και 82 λεπτά την προηγούμενη ώρα. Και τώρα είναι η ώρα.
1: Τη Ιρένα. Για να δούμε, η Ιρένα μη θα φύγει με 150 ευρώ, γιατί το υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας της είναι 213 ευρώ και 12 λεπτά. Η Ιρένα μη, που το κινητό της τελειώνει σε 326. Η Ιρένα μη, με κινητό που τελειώνει σε 326, μας έχει ξενάψει την πιστωτική σου κάρτα, το υπόλοιπό της που είναι αξίας 213 ευρώ και 12 λεπτών, και εμείς θα σου πληρώσουμε τα 150, αρκεί να μας πάρεις τηλέφωνο.
0: Ιρένα μη, με κινητό που τελειώνει λοιπόν σε 326. Σε περιμένουμε για 10 λεπτά ως τις 9:37 από τώρα δηλαδή. Στο 210-68-42-220, 150 ευρώ θα γίνουν δικά σου, αρκεί να βγούμε στον αέρα και να πούμε μια καλημέρα. 210-68-42-220, και να δώσουμε και λίγο χρόνο στην Ιρένα, μήπως πάρει και τώρα. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας βεβαίως είναι και το Insurance Market, διότι πολλές φορές δεν ασχολούμαστε με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θέλουμε να ξέρουμε τι έχουμε πραγματικά, τι καλύπτει ενδεχομένως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχουμε ή που θα κάνουμε, και πώς θα κινηθούμε όταν χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι στραβό, όπως για παράδειγμα στην ασφάλεια των φυσικών φαινομένων. Είναι καλό να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς στο Insurance Market. Εκεί σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, εκεί θα δεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, και βεβαίως έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
19: 6 χρόνια
3: Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή τελευταίο ημίωρο, και πριν από οτιδήποτε άλλο να καλημερίσουμε την Ιρένα, η οποία είναι η νικήτρια του δεύτερου Pager Bills και ελπίζω να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ιρένα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιρένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Μαρία.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, και νομίζω ότι ξημέρωσε ωραία η Παρασκευούλα.
1: Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Και εμείς χαιρόμαστε, κορίτσι μου, που σε βρήκαμε, που μας πήρες τηλέφωνο στο καπάκι. 150 ευρώ είναι δικά σου από την πληρωμή πιστωτικής 2, 13 και 12. Πες μας, τι θα τα κάνουμε τώρα αυτά τα 150, θα ξαναχρεώσουμε την κάρτα?
1: Βεβαίως, φυσικά. Ωραία, ήταν αρκετό το ποσό.
0: Λοιπόν, καλό φάγωτα.
2: Καλά ψώνια, καλά ψώνια, Ιρένα μου. Και να είσαι πάντα καλά.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Soundis.gr, κάθετο CZ972. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός. Δύο Pager Bills, δύο λογαριασμούς πληρώνουμε ή επιχειρούμε να πληρώσουμε πιο σωστά. Κάθε μέρα 6.30 με 10. Εδώ στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Που μεταξύ άλλων ο Easy σας ετοιμάζει το επόμενο Movie Experience, με συγχωρείτε, Powered by Day.
2: Και γίνεται χαμός με τις ταινίες, με το Easy Movie Experience Powered by Day, γιατί είναι ταινιάρες. Γιατί ρε παιδάκι μου, έχεις και την άνεσή σου. Τώρα όμως σε πάει σε καλοκαιρινό mood.
0: Ναι, στο Options Open Air, στο Smart Park, μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Popcorn, αναψυκτικό, κερασμένο βεβαίως. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής, μέχρι να βγει το βιντεάκι το δικό μας δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Θυμίζουμε, τελευταία προβολή ήταν το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2.
2: Ακριβώς.
0: Επόμενο λοιπόν Easy Movie Experience Powered by Day, Παρασκευή 19 Ιουνίου, την επόμενη Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ, στο soundis.gr κάθετο CZ972. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής και έτσι διεκδικείται δίπλες προσκλήσεις.
2: Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε για την ταινία είναι ότι είναι μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας.
0: Άστε. Ενδιαφέρον.
2: Ενδιαφέρον και με πολλές προοπτικές.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά με καλύτερη εικόνα από ό,τι νωρίτερα, μεταξύ Αχαρνών και Λεωφόρου Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα διελιστήρια, αναδιαστήματα, και εκεί έχουμε κίνηση. Έχει καλυτερεύσει η Αττική οδός με μικροκαθυστερήσεις κατά διαστήματα βεβαίως από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας, η οποία στην κάθοδο Κηφισίας, χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων, καθυστερεί ελαφρώς στους οδηγούς εκεί στην Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το 500, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast. Προς το παρόν, τα νέα Τικάρα, Αμπτού στην My Sobriety, και αμέσως μετά ο Ed Sheeran και το Bad Habits στον Easy.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να θυμίσουμε ότι στο soundist.gr κάθετο CZ972 διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, 10 επιλογές και διαμορφώνετε το top 500 του Easy 97,2. Και με αυτή την ψήφο που κάνετε, που δίνετε, διεκδικείτε και ένα μοναδικό ταξίδι 6 ημερών για 2 άτομα στο Παρίσι με το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, το Versus Travel. Και κάθε μέρα βεβαίως εμείς προτείνουμε και ένα τραγούδι, γιατί μέσα στο top 500 εκεί που λέει πάνω-πάνω έχει μία ένδειξη που λέει πρότεινε ένα τραγούδι που μπορεί.
1: Δεν είναι το αγαπημένο σου μέσα στα 500. Και αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Η πρότασή σου πέρασε, ναι. Είπε το γράμμα, είπε το D σήμερα.
1: Ναι.
0: Πήγα λοιπόν στα τραγούδια που ξεκινάνε με καλλιτέχνη ή συγκρότημα από D. Και λες αυτό. Και
1: είπα λέω... εγώ αυτό, φυσικά ο Στάθης είπε κάτσε να βρούμε μήπως τίποτα καλύτερο.
0: Αλλά βλέπεις ότι δεν.
1: Δεν βρήκε τίποτα
0: καλύτερο. Δεν καλύτερο. Είπα κάτσε να δούμε. Είπα κάτσε να δούμε μήπως έχει κάτι. Δεν μιλάω. Δηλαδή μην παρουσιάζεις, ρε φίλε.
1: Έτσι, έτσι το πες. Είπες κάτσε να δούμε αν είναι τίποτα καλύτερο. Δεν βρήκε τίποτα καλύτερο. Και να το The Boys of Summer από τον Henley, που είναι πολύ καλό καινούριο. Πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Η Λωρίν και το Tattoo, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast. Θυμίζουμε στην παρέα μας βεβαίως, είναι και το Dextro Light Plus όλη η σειρά. Γιατί οι ανάγκες του οργανισμού σε υγρά είναι πάρα πολύ μεγάλες, κυρίως το καλοκαίρι. Και όταν λέμε υγρά, εννοούμε και νερό βεβαίως, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και εκεί έρχεται το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι μεταξύ άλλων, με βιταμίνη B2. Ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση, διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό, είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Η δροσιά του Dextro Light Plus Lemon είναι μοναδική και βεβαίως υπάρχουν και οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Η δική μας στιγμή είναι η στιγμή να κλείσουμε το Easy Breakfast. Να πω πρώτα την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ, που είχαμε σωστές απαντήσεις.
1: Μπράβο μας.
0: Έλεγε λοιπόν σήμερα ότι σε παλιότερες δεκαετίες, κυρίως του 70 και του 80, ήταν μία από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε κάποιος όταν έμπαινε σπίτι. Μετά πλέον στα σύγχρονα χρόνια, αυτή η ερώτηση ούτε 4 στους 10. Η σωστή απάντηση ήταν: ήρθε ο ταχυδρόμος.
1: Α, ο ταχυδρόμος. Λοιπόν, μάλιστα.
0: Στείλατε, είχα κανένα γράμμα που την πήραμε για σωστή. Και επόμενη εύκολη ερώτηση είναι ότι βεβαίως όπως κάθε πρωί τη Δευτέρα, πρώτο Θεό στις 8 παρά 20.
1: Και πάμε και στην καλή είδηση της ημέρας που κλείνει την εβδομάδα, που είναι τόσο γλυκιά, τόσο σαν παγωτό. Και έχει να κάνει με παγωτά. Σε πάω λοιπόν στη Μασαχουσέτη, σε ένα από αυτά τα βανάκια. Το βανάκι της Μάντι. Όπου κάποια στιγμή αυτή γυρνώντας, είχε πάει λίγο παραμέσα, ξέρω εγώ, κάνει μια δουλειά. Γυρνώντας, βλέπει ένα παιδάκι να κλαίει, να φεύγει και να κλαίει μακριά από την καντίνα και της λέει μια υπάλληλος ότι δεν είχε λεφτά.
0: Χρήματα, ναι.
1: Χρήματα. Και λέει αυτή, όχι, γύρισε το πίσω το παιδάκι αυτό, γιατί δεν είναι, κάνει τόσο ζέστη, δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία τα χρήματα. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, εξυπηρετούσε και άλλους πελάτες στο βίντεο που είδα, οπότε έκανε γύρω στα 11 δολάρια το παγωτό. Γυρνάει λοιπόν το παιδάκι, του φτιάχνει ένα ωραίο παγωτό και του λέει: να σου πω κάτι, φιλαράκο, μπορείς να έχεις όποτε θέλεις εδώ πέρα και να παίρνεις παγωτό. Αυτό το βίντεο λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, είναι viral, πάρα πολλές χιλιάδες προβολές και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος το ευαισθητοποιήθηκε και έλεγαν όλοι: πού μπορούμε να κάνουμε δωρεές ώστε να έχετε χρήματα για να δίνετε στα παιδάκια δωρεάν σε αυτά που δεν έχουν χρήματα. Και με αποτέλεσμα να πάρουν να λάβουν τόσες πολλές δωρεές που πλέον η Μάντι έβγαλε ανακοίνωση ότι όποιο παιδί βλέπει μπροστά της του δίνει δωρεάν παγωτό. Αλλά είναι πολύ μακριά η Μασαχουσέτη για να πας εσύ και να καμωθείς ότι θα πάρεις παγωτό για τα παιδιά σου.
0: Όχι. Εγώ παίρνω παγωτά για τα παιδιά μου και τα τρώω εγώ βεβαίως.
1: Όχι, για το δωρεάν λέω πήγαινε. Μπράβο στη Μάντι.
0: Μπράβο της. Πολύ ωραία είδηση. Λοιπόν, έτσι ευχάριστα κλείνουμε το Easy Breakfast. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε έτσι όπως το έχετε σχεδιάσει και δίνουμε ραντεβού Δευτέρα πρωί στις 6.30.
1: Εσύ, αγάπη μου.
0: Μαρία Κωνσταντίνα. Εγώ ξέρω τι έχω να κάνω.
1: Δύο πάρτι.
0: Δύο παιδικά. Ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή.
1: Έκλεισε η μέρα.
0: Έχει κλείσει.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε
0: καλά. Γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωρίζετε. γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία άρωμα Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση.
1: Οι εξελίξεις γύρω από μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χαρακτηρίζονται από έντονη σύγχυση, με αντικρουόμενες δηλώσεις και διαφορετικές εκδοχές σε από όλες τις πλευρές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για τη συμφωνία και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνί. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη συνέντευξη του στον Αντένα εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόψινη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Απέναντι στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα στις 11 ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, με τον ίδιο να επιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του, άλληλο σκοτώθηκαν. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της αστυνομίας στη Μυτιλίνη. Όπως έγινε γνωστό, αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς. Easy Sports. Το Μεξικό κέρδισε με σκορ 2-0 την Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και ξεκίνησε με το δεξί το ταξίδι του στην εντός έδρας διοργάνωση. Easy Weather. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι, περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνατε, βρε παιδιά, πώς είστε? Παρασκευή και να μην είμαστε καλά είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, τα challenges είναι καθημερινά, κυρίως τα συναντάμε στους δρόμους της πόλης κάθε πρωί, δεν μπορώ να πω. Αλλά κάπου νομίζω ότι αφενός είμαστε συνηθισμένοι, αφετέρου είναι Παρασκευή. Όλα μοιάζουν λίγο πιο όμορφα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2, εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εδώ που συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν, εδώ που σας φροντίζουμε με υπέροχους διαγωνισμούς και σας έχω και σήμερα τέτοιους, οπότε θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας αμέσως τώρα. Matthew Fisher και What I Have to Fall in Love with You εδώ στον Easy.

Girls, no doubt. Αυτό είναι το Don't Speak με την Gwen Stefani φυσικά στα φωνητικά. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου, με αυτά και με εκείνα. Στη μέση του Ιούνιου φτάνουμε με ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και σήμερα τα θερμόμετρά μας και θα φτάσουν ενδεχομένως και θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονούφρια και σήμερα εννοείται ότι ταλαιπωρούμαστε στους δρόμους αυτής της πόλης. Στην Αττική Οδό, καταρχάς, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχουν προβλήματα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι σχεδόν και τον κόμβο του Ηρακλείου. Είναι κατά τόπους ωστόσο τα προβλήματα και αργότερα και στον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις πάντα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ενώ προβλήματα θα συναντήσετε και στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού στο ρεύμα προς βόρεια, αλλά και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης αυτή τη στιγμή σε Ελληνικό και Γλυφάδα έχουν προβλήματα. Backstreet Boys, I Want It That Way.

Είναι ο Brian Adams, αυτό είναι το Please Forgive Me. Τι υπέροχη φωνή αυτή του Brian Adams, έτσι βελούδινη, σαν χάδι στην ψυχή μας. Αυτό είναι το Please Forgive Me λοιπόν, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να ξεκινήσουμε με ωραία πράγματα και πάμε καταρχάς σινεμά για να δούμε σε avant premiere την ταινία Toy Story 5 εδώ με τον Easy 97,2. Σας στέλνουμε στην παρέα μας την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν και εμείς δεν χάνουμε αυτήν την συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Ενώ να σας πω ότι η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Για διπλές προσκλήσεις, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, μου στέλνετε στο Viber του Easy το 6981-972-972 τη λέξη πρεμιέρα. Οι νικητές ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα και τα λέμε την Κυριακή 14 Ιουνίου. Die with a smile τώρα!

0: The Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια, και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, μπαίνετε στο actorforthefuture.gr, το 4 με τον αριθμό 4, actorforthefuture λοιπόν.gr, δείτε το και βεβαίως γιατί όχι, υποφεληθείτε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
3: Άλλο
2: τρία λεμόνια,
3: άντε πάλι 8.000
2: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
3: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη μία? Είναι και
2: τίποτα.
3: Αυτή μία αλήθεια.
2: Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή μία... το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
3: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
2: Α, το δέχεσαι.
3: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πει, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλει? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλει να πάρω και λεμόνια.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
17: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: μάτα.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές

0: ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.

0: Piece of my heart στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά αυτό το spot μιλάει στην ψυχή κάθε νέο και νέας που ανήκει στη Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και βέβαια το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Αυτή η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry. Αν την έχετε δει, σίγουρα σας έχει μείνει αυτό το τύπου ποίημα με τα τόσο ωραία πράγματα στα οποία αναφέρεται. Είναι μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981 972 972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ, πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων φέρεται να είχε το κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων της πολεοδομίας που δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνολικά περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη 30 προσώπων. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, εκείνη του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, για επιδημία παρέτησης Γενικών Γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά στις πολεοδομίες, κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι Γενικοί Γραμματείς που βρίσκονταν επί πολλά έτη στην ίδια θέση, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παρέτησή τους. Οι εξελίξεις γύρω από μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν χαρακτηρίζονται από έντονη σύγχυση, με αντικρουόμενες δηλώσεις και διαφορετικές εκδοχές από όλες τις πλευρές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για τη συμφωνία και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο.
18: Easy Sports.
17: Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φερεντσβάρος απόψε στις 10 το βράδυ στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών με στόχο την τέταρτη κατάκτηση της ιστορίας του.
18: Easy Weather.
17: Στην Αττική σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Εχθές το βράδυ βρεθήκαμε στο δεύτερο Let's Meet Party του Easy 97,2. Αυτό συνέβη στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ήταν τόσο ωραία η ατμόσφαιρα, τόσο καλοκαιρινή. Και πραγματικά τα after work drinks θύμιζαν καλοκαιρινές διακοπές με τον Νίκο Μάντζο στα Dex. Πραγματικά μια υπέροχη βραδιά και σας θέλουμε έτοιμους, γιατί ήδη σας ετοιμάζουμε και το επόμενο Let's Meet Party με τον Easy 97,2. Σε λίγο Adele, τώρα είναι η Queen και You Don't Fool Me εδώ στον Easy.

Stevie Wonder, I just called to say I love you, εδώ στον Easy 97,2. Εάν δεν ψηφίσεις αυτό το τραγούδι για το top 500 του Easy 97,2, ποιο να ψηφίσεις? Πάντως, εσείς ό,τι και να ψηφίσετε, μπαίνοντας στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, μπαίνετε κατευθείαν σε μια μαγική κλήρωση που θα στείλει κάποιον από εξάς, από εσάς, για 6 μέρες στο μαγευτικό Παρίσι, στην υπέροχη αυτή πόλη που νομίζω ότι όσες φορές και αν πας, θέλεις πάντα να επιστρέφεις, και σε περίπτωση που δεν έχετε πάει, πια τώρα η καλύτερη ευκαιρία από το να μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια για το Easy Top 500 και να διεκδικήσετε και αυτό το μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Όπως είπαμε λοιπόν, soundist.gr κάθετο Easy 97,2, και μετά θα δείτε ακριβώς που πρέπει να πάτε για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams. Αμέσως τώρα ένα πραγματικά από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια ever. Είναι από το Serial, το With or Without You, εδώ στον Easy 97,2.

Και είναι η Μαντόνα, δηλαδή όσα χρόνια και αν περάσουν δεν σταματάει και να μας εκπλήσει και να μας προκαλεί και να μας δίνει υπέροχα πράγματα, με τελευταίο ένα βίντεο 13-14 λεπτών στο οποίο προωθεί τραγούδια από το άλμπουμ της Confessions 2. Και από εκεί να σας πω κάτι, λείπουμε μόνο εγώ και εσείς, παρέλαση διασήμων φυσικά με μία μοναδική αισθητική. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Έχουμε για εσάς το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills και κάνει αυτό ακριβώς που υπόσχεται. Εσείς μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Οπότε, όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy και το Easy Breakfast σας πληρώνουν το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Αναστασία και η Ιρένα τα κάνανε όλα πάρα πολύ σωστά. Καταρχάς ήταν συντονισμένες, κατά δεύτερον ακούσαν τα ονόματά τους στον αέρα του Easy και στη συνέχεια κάλεσαν μέσα σε προβλεπόμενο χρόνο, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 270 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 31.500 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε κι εσείς ένας δικός σας λογαριασμός να πληρωθεί από εμάς. Εμείς θα το κάνουμε σίγουρα με πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά. Benson Boone για τη συνέχεια στον Easy.

0: Forever J στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και στις 14 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον προσφέρουν το πιο πολύτιμο δώρο που δεν είναι άλλο από την ίδια τη ζωή. Και αυτή είναι μια ημέρα που το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος τιμά έμπρακτα, καθώς από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 47 εθελοντικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.300 φιάλες αίματος. Γιατί κάθε φιάλη αίματος κρύβει πίσω της μια ζωή που συνεχίστηκε, μια οικογένεια που χαμογέλασε ξανά και μια ελπίδα που δεν χάθηκε. Πάμε λοιπόν να το σκεφτούμε λίγο αλλιώς, γιατί όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεστε κάποιο επιπλέον κίνητρο, αλλά αν δεν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία του να σκεφτείτε να δωρήσετε κι εσείς το αίμα σας, να το κάνετε, γιατί πραγματικά είναι η μεγαλύτερη πράξη προσφοράς και αγάπης για τον συνάνθρωπό μας και πάρα πολύ χαιρόμαστε που το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος τιμά αυτήν την ημέρα του εθελοντή αιμοδότη έμπρακτα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά.

0: μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
3: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Άντρας Ραματσότιου, Νάτι Μοντιπάτσε στον Easy 97,2. Η Gen Z είναι τόσο πολυδιάστατη. Είναι τα παιδιά αυτά που αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Είναι το WhatsApp «Όλα παίζουν». Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχησε στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Kalbari. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλβαρη.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεία, ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα, εντόπισαν σε έφοδο που έκαναν οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 59χρονος ιδιοκτήτης του φαρμακείου, ο οποίος και θεωρείται αρχηγικό μέλος του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τη χαρά του για την πορεία της Ελλάδας εντός της Ευρωζώνης εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερακάκη στο Λουξεμβούργο. Ο Jean-Claude Juncker συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Eurogroup στο περιθώριο του άτυπου δείπνου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Μία νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό μέσο Άξιος, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη πηγή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα πραγματοποιήσουν πυρηνικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της περίοδου της εκεχηρίας, στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης που περιλαμβάνει μηχανισμό διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.
19: Easy Sports.
20: Η Real Madrid της βρίσκεται σε φάση αναδόμησης και μετά την έλευση του Ζωσέ Μουρίνιο φαίνεται ότι και ο Μπερνάρντο Σίλβα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βασίλισσα.
19: Easy weather.
20: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4 με 5 μποφόρ.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2 εδώ. Παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Κάτι που πάρα πολύ μας απασχολεί και θα το θίξουμε σε πολύ λίγο γιατί τα βλέπω και ωραία τα νέα, είναι η αστρολογική τάση της ημέρας. Είναι ωραία ημέρα η σημερινή, σε λίγο θα σας τα πω και αναλυτικά. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας, σε λίγο Sia με το αγαπημένο μου Chandelier, αμέσως τώρα Michael Jackson. Είναι το Beat It εδώ στον Easy 97,2.

7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής. Η θέση της Σελήνης στον Ταύρο σήμερα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είναι πάρα πολύ δυνατή, σου λέει. Και αν έχετε να κάνετε κάποια συζήτηση για επαγγελματικά ή οικονομικά και θέλετε να έχει καλό αποτέλεσμα, οι ώρες μέχρι το απόγευμα προσφέρονται, οπότε κανονίστε την πορεία σας. Σήμερα ευνοούνται οι επαφές με τους άλλους και για κοινωνικούς αλλά και για προσωπικούς λόγους. Το βράδυ θα έχουμε μία σύνοδο που από τη μία μπορεί να είναι πιεστική, από την άλλη όμως μπορεί να είναι πολύ παθιασμένη. Και μιας και είναι και Παρασκευούλα, δώστε του να καταλάβει λίγο στο πάθος, έτσι να την αξιοποιήσουμε αυτή την Παρασκευή για να εκδηλώσουμε τα συναισθήματά μας, να βγούμε με αγαπημένα πρόσωπα και γιατί όχι να τονώσουμε την ερωτική μας ζωή. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου, σήμερα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις εντάσεις και στην εκδήλωση του θυμού σας. Μια χαρά, ωραιότατα, ωραία η σημερινή ημέρα. Εγώ θα εστιάσω σε αυτό που λέει ότι σήμερα να εκδηλώσετε τα συναισθήματά σας, να βγείτε και να τονώσετε την ερωτική σας ζωή. Υπέροχες συμβουλές από το asimbilio.gr. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, Λιώνα Λιούις.

από τους U2 είναι το With or Without You και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια ever εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Millennials και όχι μόνο, ενωθείτε γιατί θα μιλήσουμε για μια σειρά που δεν ξέρω έτσι κατά πόσο εσάς σημάδεψε, αλλά εγώ στην παιδική μου ηλικία την έβλεπα ανελιπώς και αναφέρομαι στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι. Το Netflix λοιπόν παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, με την οικογένεια Ingalls να επιστρέφει στη μικρή οθόνη και με την πρώτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου, όπως και η original σειρά. Έτσι και τώρα η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ingalls και τη ζωή του σε μια φάρμα στις αγροτικές περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στα Midwest, στα τέλη του 19ου αιώνα, με την μικρή Λόρα να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πλοκής, αλλά να είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας. Εντάξει, σε πιάνει μια συγκίνηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα πούμε στη διαδικασία να το δούμε, αλλά ναι, μια περιέργεια σίγουρα την έχουμε. Πάμε να απολαύσουμε τώρα το κορίτσι αυτό. Είναι η Ray με το Where's My Husband, εδώ στον Easy.

0: Forever στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα. Ακούστε τώρα λοιπόν κάτι για τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, η οποία βασίζεται στο Spoken Word Poetry. Ξεκινάει λέγοντας: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας, φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια και φαντασία. Αυτή είναι η νέα γενιά, αυτή είναι η Gen Z, είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, κινείται και το WhatsApp, που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Τον παίξε υπεύθυνα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω
3: το
2: κεφάλι,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: People have repower. People have
11: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.

0: Από τους Coldplay, ένα από τα πιο αγαπημένα μας είναι το Viva La Vida, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού, δεν ξέρω αν έχετε κάνει τα σχέδιά σας για αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά την Κυριακή στις 9 το βράδυ δεν θα χάσετε για κανένα λόγο στον Αντένα το Your Face Sounds Familiar, το πιο λαμπερό show της ελληνικής τηλεόρασης, που πραγματικά κάθε φορά που το βλέπεις λες ρε εσύ αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο ταλαντούχοι είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν φέτος ή μάλλον και φέτος. Στη σκηνή αυτή την Κυριακή θα υποδεχθούμε από τον Λέοναρντ Κοέν, τον Σταμάτη Κόκοτα και τον Δημήτρη Μητροπάνο, μέχρι την Έλληνα Παπαρίζου, την Κριστίνα Αγγιλέρα και την Μπέτι Μίτλερ, με παρουσιαστή τον κορυφαίο Έλληνα στάρ Σάκη Ρουβά και μια μοναδική επιτροπή και βέβαια 10 παίκτες που θα ξεπεράσουν και πάλι τον εαυτό τους. Το Your Face Sounds Familiar θα μας έρθει με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και δυνατές ερμηνείες που θα μας καθυλώσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κάθε βράδυ Κυριακής ανήκει στον Αντένα και στο Your Face Sounds Familiar. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
1: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
18: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
17: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
18: Τι μπάνιο.
19: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
18: Τι μπάνιο.
19: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
20: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Easy News.
26: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για άρση κυρώσεων, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ορίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα, εντόπισαν σε έφοδο που έκαναν οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 59χρονος ιδιοκτήτης του φαρμακείου, ο οποίος και θεωρείται αρχηγικό μέλος του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών, εν έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα.
25: Easy Sports.
26: Οι αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι πολλές το φετινό καλοκαίρι και ο Γιάκοπ Νίστρουπ θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα στην ομάδα, με τον Τάσο Μπακασέτα να μην είναι στα βασικά του πλάνα.
25: Easy weather.
26: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
25: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου. Ορίστε, στο τσακ το γλιτώσαμε το Παρασκευή και 13. Α, δεν ξέρω αν είστε προληπτικοί. Εγώ δεν είμαι, αλλά δεν χαίρομαι κιόλας όταν έτσι συμπίπτει μια τέτοια ημερομηνία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αν νομίζατε ότι σήμερα δεν θα σας κάνω το τραπέζι, α, κάνετε λάθος, γιατί και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι με την αγαπημένη μας Pizza Fan, καθώς και σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Μείνετε συντονισμένοι για να σας πω τον τρόπο τώρα. J-Lo στον Easy.

Στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα. Πάμε για φαγητό. Πάμε για να συναντήσουμε την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Και μπορεί να μιλάμε συχνά για την πίτσα φαν, αυτή είναι η αλήθεια. Συνήθως όμως μιλάμε για τις γεύσεις και για τα λαχταριστά της προϊόντα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν, καθώς εδώ και χρόνια η πίτσα φαν είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, με το πρόγραμμα γεύση συμμετοχής, και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν ότι στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Είναι μία πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Οπότε, αν είστε υπεύθυνοι αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε κάποιον εκπαιδευτικό οργανισμό ή κάποιο σχολείο ή κάποιο μανότατο το ίδρυμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωσή σας και να εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες δωρεάν. Πραγματικά τέλειο είναι όλη αυτή η προσφορά από την Pizza Fan. Σήμερα λοιπόν, για ακόμα μία μέρα, δύο από εσάς θα κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία. Θα σας πω τα υλικά μίας πίτσας και εσείς απλά θα πρέπει να μου πείτε ποιο είναι το όνομά της. Αν τυχόν δυσκολεύεστε, μπαίνετε στο pizzafan.gr για μία μικρή βοήθεια, καθώς εκεί μπορείτε να δείτε τον κατάλογό της. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτή την πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν και μπέικον. Σας έχω βάλει λίγο δύσκολα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Είναι σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν. Bon bacon, περιμένω την απάντησή σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Είναι λοιπόν αυτή η πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, bacon. Σκέφτομαι πώς να σας βοηθήσω. Έχει γούστο αυτή η πίτσα, θα το πω. Πάμε στις επιτυχίες μας για τη συνέχεια, Juicy Ferreri.

Modern Talking, Sherry Sherry Lady, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 1:30 περίπου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bill. Σήμερα το πρωί η Αναστασία και η Ιρένα ήταν οι τυχερές που έκαναν τα πάντα όλο σωστά. Άκουσαν τα ονόματά τους στον αέρα στο Easy Breakfast. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά και έτσι είδαν τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 270 ευρώ να πληρώνονται από εμάς. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνεται από εμάς, είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπείτε στο soundis.gr / easy972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast. Εκεί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα 2 τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο λογαριασμός σας πληρώνεται από τον Easy και το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 31.500 ευρώ. Πραγματικά είναι τεράστιος αυτός ο διαγωνισμός και πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε μέρος κι εσείς. Harry Styles, As It Was, για τη συνέχεια.

0: 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στα 43 λεπτάκια μετά τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ έρχεται, αφού ο Easy και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στο Options Open Air, στο Smart Park, για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με το popcorn και το αναψυκτικό να είναι κερασμένο από εμάς. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής, ωστόσο εσύ δεν θα ψάξεις την ταινία, θα ζήσεις την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπείτε τώρα στο soundis.gr / season972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience Powered by the E και σας περιμένει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία.

0: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach!
0: Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφιξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Plus. Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%.

0: Είναι η Melanie C και αυτό είναι το Never Be The Same εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Θέλω πάρα πολύ να πιστεύω ότι έχετε ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Τα είπαμε και νωρίτερα ότι αστρολογικά απόψε το βράδυ ενδείκνυται για ωραίες συναντήσεις και για ωραίες συναναστροφές. Οπότε κάπως κανονίστε το, μην αφήσετε τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5 και αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος. Εμείς θα ξαναλέμε τη Δευτέρα αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Άσε με γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
20: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
19: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
21: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
21: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολίασε την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών, ασκώντας κριτική στην εξαγγελία. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί κατά πάγια τακτική να χρεώνει σιωπηρά τους φορολογούμενους με εύκολες υποσχέσεις, σημειώνοντας ότι στην πολιτική δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν και ότι στην πράξη πρόκειται για μετακύληση κόστους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 15 Ιουνίου θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 32χρονος κτηνοτρόφος και 59χρονος βοσκός του αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού, ενώ στον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Παρανόμο εργαστήριο στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα, εντόπισαν σε έφοδο που έκαναν οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 59χρονος ιδιοκτήτης του φαρμακείου, ο οποίος και θεωρείται αρχηγικό μέλος του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
26: Easy Sports.
25: Το Μουντιάλ ξεκίνησε με πλούσιο θέαμα και η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Σήμερα ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη για τον τέταρτο ομίλο.
26: Easy Weather.
25: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης με καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
26: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλώς τους, καλώς ήλθατε στην παρέα μας εδώ στο Νίζι 97,2. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα, επιτέλους Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είμαστε σήμερα, πώς είναι τα κέφια? Εύχομαι να είναι όλα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Θα απολαύσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Νίζι 97,2, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Έχω πολλά και ωραία πράγματα για σας και σήμερα. Έχω διαγωνισμούς και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Νίζι 97,2. Θυμίζω ότι με ένα κλικ μπορείτε να μας ακούτε και online μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. 6989-972-972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσετε.

Chris Isaac στον Νίζε 90,2. Είναι Παρασκευή. Θα ήθελα τώρα έτσι να ρίξουμε μια ματιά στα αστρολογικά της ημέρας. Αν έχετε σκοπό να κάνετε συζητήσεις σήμερα για επαγγελματικά ή οικονομικά, είναι μια καλή μέρα, επιτέλους. Αν έχετε σκοπό έτσι να κάνετε τέτοιου είδους συζητήσεις, είναι μια μέρα που βοηθάει στο να έχουμε καλά αποτελέσματα. Μέχρι το απόγευμα προσφέρεται η ημέρα. Είναι μια μέρα που ευνοεί τις επαφές με τους άλλους, είτε κοινωνικά είτε σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα, το βράδυ, το απόψινό βράδυ επίσης, είναι ό,τι πρέπει για να εκδηλώσετε τα συναισθήματά σας, για να δείτε αγαπημένα ένα σας πρόσωπα, να τονώσετε την ερωτική σας ζωή, σύμφωνα με την Ασημπηλίου. Όμως, οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι του δεύτερου δεκαημέρου, καλό είναι να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σήμερα, ως προς τις εντάσεις βασικά και στην εκδήλωση του θυμού σας, που εύχομαι να μην θυμώσετε με κάτι σήμερα, αλλά αν τυχόν, να είστε

Backstreet Boys εδώ στο Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Αγαπάμε όμως και το Pay Your Bills Easy με τον Easy, κυρίως εσείς, γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε τους δικούς σας λογαριασμούς με το μεγάλο μας διαγωνισμό. Η Αναστασία σήμερα το πρωί και η Ρένα ήταν οι δύο τυχερές, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 270 ευρώ από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού. Το Pay Your Bills έχει πληρώσει πάρα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας περίπου στις 32.000 ευρώ και συνεχίζουμε, οπότε μπείτε στο soundis.gr κάθετος easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και βέβαια να είστε εδώ συντονισμένοι και στον Easy αλλά και στο Easy Breakfast κάθε πρωί, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να χρειαστεί να καλέσετε εδώ και ο Easy 97,2 να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό.

0: Future Kiss Me. Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι και τις 5 και όλοι το ξέρουμε, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, έχουν και δυνατότητες, χρειάζονται όμως ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας. Σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε για ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Modern Talking εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βγάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
3: Άλλο
2: τρία
3: πάλι
2: λεμόνια.
3: Αυτό, άντε πάλι 8.000 φορές.
2: Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
3: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
2: τίποτα.
3: Αυτή μία αλήθεια.
2: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες, το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
3: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
2: Α, το δέχεσαι.
3: Ναι. Αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν.

0: Your Energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Drillis Athens.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Υπέροχη αλυσιακή σκεφαλήν λίγο πριν από τις 3, εδώ στο Easy 97,2. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Λουίζα, καλησπέρα στο Μανώλη και στην Καταρίνα που επικοινώνησαν μαζί μου. 69-81-972-972, αριθμός του Viber, του Easy. Εκεί μου στέλνετε κι εσείς αν θέλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Θα πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω και έχω και Jennifer Page, Kelly Goulding και άλλα πολλά, οπότε σας στέλνω εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
16: τι μπάνιο.
15: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
21: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
22: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
24: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Easy News.
26: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων φέρεται να είχε το κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων της πολεοδομίας που δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνολικά περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη 30 προσώπων. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, εκείνη του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Για επιδημία παρέτησης Γενικών Γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά στις πολεοδομίες, κάνει λόγο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι γενικοί γραμματείς που βρίσκονται επί πολλά έτη στην ίδια θέση, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παρέτησή τους. Εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, προχωρώντας τη σύλληψη 6 ατόμων. Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά σε νυχτερινά κέντρα, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του. Στην υπόθεση εμπλέκονται ένας 27χρονος αστυνομικός με βοηθητικό ρόλο και ένας ειδικός φρουρός, ενώ συνολικά κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διόρισε τον Ντάν Τζάρβις, Υπουργό Άμυνας, μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για τον χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών. Ο 52χρονος Ντάν Τζάρβις θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς των εργατικών σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας.
25: Easy Sports.
26: Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φερεντσβάρος απόψε στις 10 το βράδυ στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών με στόχο την τέταρτη κατάκτηση της ιστορίας του.
25: Easy weather.
26: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης με καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
25: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή επιτέλους, είναι 12 Ιουνίου. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy και στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είστε συντονισμένοι από το γραφείο εδώ στον Easy 97,2 και πολύ καλά κάνετε. Και από ό,τι μου λέτε, έχετε και ωραία διάθεση εκεί σήμερα στο γραφείο. Καλησπέρα, Άντζελα. Γεια σου και σένα, Κώστα. 69-81-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Ενώ φυσικά με βρίσκετε πάντα και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα στον Άγγελο. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από Λευκάδα μέσα από το soundis.gr και το Soundis App.

Μεσημέρι Παρασκευή, το περνάμε μαζί. Και είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, που τα έχει συνδέσει με καταστάσεις, με περιόδους στη ζωή σου. Είναι τραγούδια που έχουν γίνει στιγμές που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες και αναμνήσεις. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή, μα κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Ακούστε τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500 εδώ στον Easy, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

The Time of My Life. Και καλό σας μεσημέρι. Και διαβάζω τώρα κάτι για τα κινητά, γιατί νομίζω ότι το κινητό πια έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Το έχουμε παντού και πάντα μαζί μας. Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια μέρη, κάποια σημεία που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις το κινητό σου, σύμφωνα με τους ειδικούς, γιατί υποστηρίζουν ότι ναι, δεν υπάρχουν πιστικές αποδείξεις ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι επικίνδυνα. Είναι όμως πεπισμένοι ότι τα smartphones ειδικά ακολουθούν τα βήματα αμιάντου και καπνού. Λοιπόν, το πρώτο σημείο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις το κινητό σου και ίσως το χειρότερο σημείο είναι η τσέπη σου. Νομίζω το κάνουμε οι περισσότεροι. Βάζουμε το τηλέφωνο στην τσέπη μας και μας φαίνεται και πάρα πολύ λογικό, αλλά στην πραγματικότητα μπορείς να κάνεις με αυτόν τον τρόπο περισσότερο κακό παρά καλό. Είναι το χειρότερο μέρος για να αφήσεις το κινητό σου, γιατί όταν είναι ενεργοποιημένα τα κινητά και συνδεδεμένα σε Wi-Fi και τοποθετημένα σε μία τσέπη, η ακτινοβολία τους είναι 2 έως 7 φορές πιο υψηλή από ότι αν τα είχες βάλει σε μία τσάντα ή σε μία θήκη. Ένα άλλο σημείο που δεν πρέπει να αφήνεις το κινητό σου είναι στο κρεβάτι σου ή κάτω από το μαξιλάρι σου. Είναι πάρα πολύ κακή ιδέα να κοιμάσαι αγκαλιά με το κινητό. Δημιουργεί θερμότητα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ειδικά εάν φορτίζει, εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα που δεν το γνωρίζει. Και να σου πω και κάτι, βλάπτει και πάρα πολύ την ποιότητα του ύπνου σου. Όπως επίσης στην πρίζα δεν πρέπει να τα αφήνει με τις ώρες το κινητό σου, εκτός του ότι προκαλεί βλάβη στην μπαταρία, συσσωρεύεται θερμότητα. Οπότε δεν κάνει σε καμία περίπτωση καλό στο κινητό σου και στην μπαταρία. Δεν τοποθετούμε το κινητό μας κοντά στο πρόσωπό μας, λόγω βακτηρίων τα οποία μεταφέρονται προς το πρόσωπό μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι το κινητό είναι πάρα πολύ βρώμικο. Δεν το βάζουμε ποτέ στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, γιατί οι θερμοκρασίες, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, είναι ακραίες και είναι οι χειρότερες συνθήκες για το κινητό σου, οπότε το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου είναι πάρα πολύ κακή ιδέα. Αλλά όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, ακόμα και το χειμώνα. Ο κρύος καιρός, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να δημιουργήσει εξίσου πολλά προβλήματα, γιατί τα smartphones, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, κλείνουν και παρουσιάζουν προβλήματα και οθόνες και μειωμένη διάρκεια ζωής. Και κάτι που επίσης το κάνει πάρα πολύς κόσμος είναι να παίρνουμε το κινητό μας στο μπάνιο. Καθόλου καλή ιδέα, λένε οι ειδικοί, γιατί μαζεύει η βακτήρια, μαζεύει ιούς, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, οπότε επίσης πολύ κακή ιδέα να παίρνεις το κινητό σου στο μπάνιο. Τώρα τα είπα εγώ, τα είπα για να τα ακούσω κι εγώ, για να τα ακούσουμε όλοι.

0: Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι, Παρασκευή, Μαρία Φραγκιάκη. Στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ο Easy 97,2 με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Τώρα, η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε, θα σας δώσω έτσι μια πληροφορία, είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Δεν θέλω να μπείτε στη διαδικασία τώρα να ψάχνετε την ταινία. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr / Easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Μικρό διάλειμμα για λίγες διαφημίσεις με Irene Cara. Επιστρέφω εδώ στον Easy.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας την ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Neon De-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλα Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος.
9: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα

0: εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: λίγο πριν από τις 4. Και ναι, τραγουδάμε ακούγοντας τα αγαπημένα μας τραγούδια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στον Easy 97,2. Είναι 12 Ιουνίου σήμερα και η αγωνία, η αλήθεια είναι ότι κορυφώνεται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί πλησιάζει η στιγμή της ανακοίνωσης των βαθμολογιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι βαθμολογίες των πανελλαδικών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στα τέλη του μήνα, στα τέλη Ιουνίου, όπως είχε συμβεί και πέρυσι. Τώρα, ξέρω ότι υπάρχει αγωνία, ξέρω ότι υπάρχει έτσι ένα άγχος. Όμως να θυμάστε ότι η ζωή έχει πολλούς δρόμους και πάρα πολλές ευκαιρίες. Το άγχος που νιώθεις είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δείχνει ότι έχεις προσπαθήσει, ότι έχεις δώσει τον καλύτερο σου εαυτό και αναμένεις έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αν νιώθεις τώρα ότι θέλεις να μιλήσεις, μπορείς να καλέσεις το 10306. Είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Δωρεάν και ανώνυμα μπορείς να μιλήσεις όλο το 24ωρο και να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Πάμε τώρα όπως είμαστε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε. Ρωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας με Taylor Dane, Adele, Michael Bolton και τι δεν έχω εδώ στον Easy 97,2.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
0: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Easy News.
0: Με
4: την Άντζελα Πασχοπούλου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου παιδιού της στο σπίτι τους στο Λόγκο Ιγελίας. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχύρες κατά τόπους βροχοπτώσεις και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Οι πολίτες για 15 ημέρες από σήμερα έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Παράταση προθεσμίας δόθηκε για τα καθάριστα οικόπεδα μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Οι πολίτες θα έχουν το περιθώριο να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στην τρίτη θέση προτιμήσεις για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στην τέταρτη για Βρετανούς και Γάλλους, αλλά και στην έκτη για τους Ισπανούς, βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό φέτος, βάσει έρευνας που διεξήχθη τους δύο πρώτους μήνες του 2026. Πολύ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι τελικές υπογραφές ενδέχεται να πέσουν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στη Γαλλία, παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.
5: Easy Sports.
4: Ο γηπέδουχος Καναδάς αντιμετωπίζει στο Τορόντο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 το βράδυ στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός συγκρούεται με την Φερεντσβάρος στη Μάλτα στις 10 το βράδυ στον τελικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκες αναζητούν το τέταρτο τροπαιό τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
5: Easy Weather.
4: Νεφώσεις αναμένονται στην Αττική με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρει τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, που σημαίνει ότι είμαστε εδώ από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στη Σταματίνα, αλλά και στην Κατερίνα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Πάρο, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από Αλεξανδρούπολη. Όπως καταλαβαίνετε, όπου κι αν είστε, μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 με ένα κλικ και μόνο μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Σας θέλω εδώ γιατί έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό σε λίγο για εσάς, να πάτε να περάσετε κάπου πάρα πολύ ωραία. 69, 81, 972, 972 στο Viber του Easy μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και στο

Μάικλ Μπόλτον, υπέροχος, μοναδικός. Στον Easy 97,2. Και τώρα πάμε στο Wagamama, στο αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, όπου εκεί βρίσκεις πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα μάλιστα σου δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για μια βόλτα στο κέντρο. Στο Wagamama στην Αιώλου απολαμβάνεις καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και αν είσαι φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο Chicken Katsu Curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, σε περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η επίσκεψή σου στο Wagamama είναι μια εμπειρία μοναδική που δεν θες να τη χάσεις με τίποτα. Ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλ, βρίσκεις πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι νόστιμο και προσιτό. Έχω δωρεάν επιταγή για εσάς, αξίας 50 ευρώ. Στο Viber γράφετε Wagamama, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή 6981 972 972.

Ace of Base, All That She Wants, αγαπημένο από τα 90s. Τι σας θύμισα τώρα, ε? Ωραία δεκαετία εκείνη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τα τραγούδια πάντα μας θυμίζουν κάτι. Είναι τραγούδια που έχουμε συνδέσει και συνδυάσει με διάφορες εποχές της ζωής μας, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής μας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε, κάτι μας θυμίζουν. Λοιπόν, έχουμε το easy top 500, ένα top 500 που διαμορφώνεται από εσένα. Θα μπει στο soundis.gr κάθε το season 7-2, θα ψηφίσει τα αγαπημένα σου τραγούδια και θα μπει στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 φυσικά εδώ στον Easy 97,2. Ένα φίλι να στείλω στην Έλενα και στο Χρήστο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, μέχρι και τις 5 είμαι εδώ στην παρέα σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981 972 972, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία.

0: Είναι μεσημέρο, απόγευμα Παρασκευής εδώ στον Ίζη. Δεν ξέρω τι πλάνα έχετε για το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή όμως, στις 9 το βράδυ, δεν θέλω να χάσετε το Your Face Sounds Familiar στον Αντένα. Είναι το πιο λαμπερό σοου της ελληνικής τηλεόρασης. Τώρα, στη σκηνή αυτή την Κυριακή, θα δούμε το Σταμάτη Κόκοτα, τον Λέοναρντ Κοέν, τον Δημήτρη Μητροπάνο, μέχρι και την Έλληνα Παπαρίζου, την Κριστίνα Αγγιλέρα και την Μπέτι Μίντλερ. Παρουσιάζει φυσικά ο κορυφαίος Έλληνας στάρος Άκης Ρουβάς. Μία μοναδική επιτροπή και 10 παίκτες θα ξεπεράσουν και πάλι τον εαυτό τους στο Your Face Sounds Familiar, το οποίο έρχεται με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, με ακόμα πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και με δυνατές ερμηνείες που θα μας καθυλώσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτή την Κυριακή λοιπόν στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα. Σύντομο break, τελευταίο για σήμερα. Έχω Gloria Gaynor και I Will Survive. Μόλις επιστρέψω, μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει.
2: Ναι.
3: Φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
3: Σε φτιάχνει.
2: Η Μακένζη. Η οποία είπε, περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
3: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
2: φούντον.
3: Μία φούντωση, μία φλόγα.
2: Λοιπόν,
3: αμάν, αμάν, αμάν,
2: αυτά.
3: Παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
2: Όχι, περιμένε, επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
3: Ναι, ναι, καλά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach,
5: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
5: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο FM.
14: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
13: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
14: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
13: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
15: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: φεύγω και σας αφήνω με αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραίο νομίζω. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 5. Περάσαμε ωραία και σήμερα. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Δεν θα φύγω όμως εάν δεν σας πω αυτό. Ο Easy σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Toy Story 5 την Κυριακή αυτή, 14 Ιουνίου, στα Village Cinema στο The Mall Athens, στις 12.30 το μεσημέρι. Μία συναρπαστική, μία συγκινητική περιπέτεια για όλους και για μικρούς και για μεγάλους. Toy Story 5 λοιπόν θα προβληθεί ταινία μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Κανονικά κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Τώρα την Κυριακή αυτή είναι η avant premiere της ταινίας. Εννοείται έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στο Viber γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή 6981-972-972. Τώρα μπορώ να φύγω ήσυχη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Να μείνετε εδώ στον Easy 97,2 γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Μέχρι και τις 9 θα είναι μαζί σας. Από εμένα τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy 972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Συνάντηση πραγματοποίησαν στο Λουξεμβούργο πρώην πρόεδρος του Eurogroup και ο Υπουργός Οικονομικών. Απευθυνόμενος στον Κυριακό Πυρακάκη, ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ δήλωσε πως κανείς δεν θα πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Είμαι περισσότερο από χαρούμενος που η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. Έπρεπε να αγωνιστώ πολύ για να γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις και καταιγίδες που θα επηρεάζουν κυρίως στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Παράταση προθεσμίας δόθηκε για τα καθάριστα οικόπεδα μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Οι πολίτες θα έχουν το περιθώριο να δηλώσουν το καθαρισμό των οικοπαίδων τους ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε νέα διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 290.000 ευρώ. Τα τσουχτερά πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραπλανητικές εκπτώσεις αλλά και προϊόντα μάιμου. Αναρτήθηκαν σήμερα τα οριστικά μητρώα δικαιούχων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις στο dipa.gov.gr. Η πλευρά του Ιράν μετέδωσε ότι η βάση του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει στόχο να βάλει τέλος στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ.
18: Easy Sports.
19: Ο γηπεδούχος Καναδάς αντιμετωπίζει στο Τορόντο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 το βράδυ στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Η σειρά των τελικών της Τίχημαν Greek Basketball League θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πέμπτο και τελευταίο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό, όπου και θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.
18: Easy Weather.
19: Συννεφιά στην Αττική, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η φέση των φαινομένων από το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 θα τα πούμε και σήμερα ραδιοφωνικά εδώ στον Easy 97,2. Σας τα έλεγα εγώ, τα έλεγα. Δεν ξέρω αν το γρουσούζεψα κιόλας. Θα χαλούσε ο καιρός Παρασκευή και ίσως κρατήσει μέχρι αύριο. Ελπίζω, δεν ξέρω. Μπορεί και να κρατήσει, αλλά εγώ θα το βάλω το ίσως, γιατί δεν θα ήθελα, ιδανικά. Anyway, αυτός είναι ο καιρός τώρα. Έχει αυτή την συννεφιά. Έχει όμως και μία δροσιά, δηλαδή μετά τα 30. Λίγο κάπως μας αρέσει, εμένα τουλάχιστον αυτό. Οπότε θα δω τη θετική πλευρά και θα μείνω εκεί, γιατί έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, τα οποία ξεκινάνε αμέσως τώρα με τους 10 Sharp, και αυτό είναι το You.

Ήταν η Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και δεν γίνεται να μην ξεκινήσω με την φαντασμαγορική τελετή στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Άνοιξε λοιπόν η αυλαία του Μουντιάλ 2026 εχθές το βράδυ και η βραδιά, όπως σας είχα προειδεάσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πολύ έντονο μουσικό χρώμα με την Σακίρα να κλέβει την παράσταση, ενώ στη σκηνή ανέβηκαν οι Τζέι Μπάλβιν, Μπέρνα Μπόι, Ντάνι Όσιαν, Τάιλα και Αντρέα Μποτσέλη. Βέβαια, τις εντυπώσεις τις έκλεψε ο Αλεχάνδρο Φερνάντες, ο οποίος ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο, δημιουργώντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Και στο αγωνιστικό μέρος, στο Μεξικό ξεκίνησε πάρα πολύ ιδανικά με νίκη απέναντι στη Νότια Αφρική με 2-0 μπροστά σε περίπου 82.000 φιλάθλους. Υπήρχαν και κάποια απρόοπτα εκτός γηπέδου, όμως εμείς θα μείνουμε στο αγωνιστικό μέρος, το οποίο θα κρατήσει για περίπου ένα μήνα. Θα έχουμε πολύ θέαμα τις επόμενες ημέρες, εκτός από την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή σας θέλω συντονισμένους στον Αντένα στις 9 η ώρα για να απολαύσετε το νέο επεισόδιο Your Face Sounds Familiar, το πιο λαμπερό σόου της ελληνικής τηλεόρασης. Και αυτήν την Κυριακή θα υποδεχθούμε από τον Λέοναρντ Κοέν, τον Σταμάτη Κόκοτα και τον Δημήτρη Μητροπάνο, μέχρι την Έλενα Παπαρίζου και την Κριστίνα Αγγιλέρα. 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής στον Αντένα Your Face Sounds Familiar. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Ρέι είναι αυτή που έρχεται τώρα. Where is my husband?

0: Η Samantha Fox με το Touch Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μπορεί σήμερα να είχαμε έτσι μερικές συννεφιές, ίσως να έχουμε και κάποιες βροχές, όμως το καλοκαίρι εδώ είναι, τα τριαντάρια θα επιστρέψουν και είμαι σίγουρος ότι θέλετε ένα δροσερό σημείο κοντά στην πόλη για να περάσετε υπέροχα. Αφήνετε την κίνηση πίσω σας, αφήνετε τα πάντα βασικά πίσω σας και πηγαίνετε στο Waterfun Waterpark, το οποίο απέχει μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και σας περιμένει εκεί η απόλυτη δροσιά. Θα φορέσετε το μαγιό σας και θα πάτε για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές, στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfun Waterpark λοιπόν, το δικό μας καλοκαίρι είναι εκεί και θέλω να μπείτε στο waterfun.gr, www.waterfun.gr, για να μάθετε περισσότερα, αλλά θέλω να μου στείλετε και τη λέξη Waterpark στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων και να πάτε να περάσετε υπέροχα. Πάμε και εμείς να συνεχίσουμε τώρα με τις επιτυχίες μας. Ο Alex Warren είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

0: συννεφιασμένο το σημερινό απόγευμα της Παρασκευής. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και ένα ακόμα μοναδικό Easy Movie Experience Powered by The E έχει προσγειωθεί στον Easy 97,2 και μαζί με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Όμως είναι αυτό που γνωρίζετε και αγαπάτε και πάρα πολύ. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Γιατί σημασία δεν έχει να ψάχνεις την ταινία, σημασία έχει να ζεις την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, και για να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Easy Movie Experience Powered by The E, καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τον αγαπημένο Phil Collins σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Να μην είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Never trouble, no.
15: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ήταν η Κριστίνα Αγγιλέρα, λίγα λεπτά πριν από τις 6 στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας θυμίσω το ραντεβού μας με το Basil Bar by Pesto Barilla, γιατί θέλω να ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Επιστρέφει λοιπόν και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας και εκεί παίζει ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μία μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Εγώ σας τα έχω πει, πρέπει να τη δοκιμάσετε και δεν θα υπάρχει επιστροφή. Αυτό το Σαββατοκυριακό 12 και 13 Ιουνίου, πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα, εκεί θα το συναντήσετε. Και αν δεν μπορέσετε, το επόμενο Σαββατοκυριακό 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla. Θα είμαστε όλοι εκεί. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και δεν αργώ. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια και 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: People have repower. People have
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ,
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρι και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η κακοκαιρία σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας, φέροντας ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Η ΕΜΗ έχει προειδοποιήσει για έντονα φαινόμενα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, ενώ η κακοκαιρία επηρεάζει και την Αττική. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί σε αρκετές περιοχές μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι πολίτες για 15 ημέρες από σήμερα έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Στην τρίτη θέση προτίμησης για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στην τέταρτη για Βρετανούς και Γάλλους και στην έκτη για τους Ισπανούς βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό φέτος βάσει έρευνας που διεξήχθη τους δύο πρώτους μήνες του 2026. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι διέρευσε στα fake news όρους που, όπως υποστήριξε, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με εκείνους που είχαν συμφωνηθεί γραπτός. Η δημοφιλής ηθοποιός Γκλεν Γκλόουζ θα λάβει το πρώτο της Όσκαρ και θα τιμηθεί με το βραβείο συνολικής προσφοράς. Μαζί της στην τελετή απονομής των βραβείων θα τιμηθούν η Ρίτλι Σκοτ και Φλόιντ Νόρμαν.
22: Easy Sports.
21: Ο γηπέδουχος Καναδάς αντιμετωπίζει στο Τορόντο τη Βοσνία Ριζεγοβίνη στις 10 το βράδυ στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός συγκρούεται με την Φερεντσβάρος στη Μάλτα στις 10 το βράδυ στον τελικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκες αναζητούν το τέταρτο τροπαιό του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
22: Easy Weather.
21: Για αύριο Σάββατο, λίγες νεφώσεις αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά συζητάμε και πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Να στείλω και κάποιες έξτρα καλησπέρες σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και είναι Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Εγώ τα έχω πει, θα το ξαναπώ όμως, γιατί κάτι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Τις καθημερινές έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και με το που έρχεται η Παρασκευή, τσουπ, να τη συννεφιά, να τις συμβροχές. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που ζούμε. Anyway, 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες ξεκινάνε αμέσως τώρα. Και με τον καλύτερο τρόπο, ο βασιλιάς της pop είναι αυτός που θα μας κάνει ποδαρικό. Στην δεύτερη μας ώρα, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2.

Robbie Williams. She's the one στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σας έχω πει. Από τη μέρα που πάτησα να δω ένα άρθρο για ρομπότ, από τότε δεν με έχει αφήσει σε ησυχία και τώρα διαβάζω πως χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ινδία καταγράφουν τις καθημερινές τους κινήσεις για να εκπαιδεύσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανθρωποειδή ρομπότ. Φορώντας λοιπόν κάμερες στο κεφάλι ή αισθητήρες κίνησης, καταγράφουν εργασίες όπως το μαγείρεμα, το δίπλωμα των ρούχων και άλλες καθημερινές δραστηριότητες, ώστε οι μηχανές να μάθουν να κινούνται και να λειτουργούν πιο ανθρώπινα. Η Ινδία, κάπου εδώ πρέπει να ξέρω, ότι έχει εξελιχθεί σε πολύ σημαντικό παγκόσμιο κέντρο συλλογής δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς πολλές τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη προηγμένων ρομπότ και όπως είναι αναμενόμενο, έχει προκαλέσει ανησυχίες όλο αυτό το ζήτημα, αφού πολλοί εργαζόμενοι φοβούνται και με το δίκιο τους ότι τα δεδομένα που παρέχουν σήμερα ίσως χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τη δημιουργία μηχανών που θα μπορούν να κάνουν τις δουλειές χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Και εσείς θέλω να μου πείτε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, θα θέλατε να έχετε μία κάμερα στο κεφάλι σας ή αισθητήρες και να ξέρετε ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα σας φάει τη θέση στη δουλειά θα είναι ένα ρομπότ. Δεν ξέρω, για στείλτε μου τα μηνύματά σας. Η Kylie Minogue μέχρι τότε έρχεται στην παρέα μας εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν η Cindy Lauper στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και όλοι έχουμε τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα ήρθε η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες. Μιλάω για το Easy Top 500 που θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2 να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι. Γιατί ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε τη στιγμή γίνεται ανάμνηση φυσικά με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500 λοιπόν, μπαίνετε, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, αυτά τα τραγούδια που κάπου σας ταξιδεύουν κάθε φορά που τα ακούτε. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα από αυτά τα τραγούδια που σας έλεγα τώρα. Enrique Iglesias, Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever, στον Easy 97,2.

0: Passenger. Και τι ωραίους στίχους που έχει αυτό το τραγούδι. Let Her Go στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στο πολύ ωραίο δώρο που μας κάνει το Νουνού. Γιατί όλοι είμαστε παίχτες από κούνια, ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ποτέ γκολ στη ζωή μας. Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Και το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό λοιπόν μας κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράζουμε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπαίνουμε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάζουμε τις αποδείξεις και κερδίζουμε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε και εσείς που με ακούτε τώρα έχετε μία ακόμα ευκαιρία παραπάνω, γιατί μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972 με το όνομά σας και τη λέξη Νουνού και να μπείτε στην κλήρωση και 5 από εσάς θα κερδίσουν μία συλλεκτική μπάλα Νουνού. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Άμπα και το Dancing Queen στο Easy 97,2.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxury Sun Protection. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Easy Movie Experience. Powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by the E.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: Ήταν το Just Hold Me στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, λίγα λεπτά πριν από τις 7 και ξέρετε είναι αυτή η ώρα που εμένα λίγο με πιάνει μια λιγούρα και αν θέλετε να σας πω και τι θα ήθελα μία από αυτές τις τέλειες μακαρονάδες με πέστο αλλά τζενοβέζε, αλλά όχι οποιαδήποτε πέστο αλλά τζενοβέζε, αυτή την υπέροχη, την κρεμώδη της Μπαρίλα. Αυτή τη γεύση λοιπόν που κάνει το γύρο της Αθήνας όλο τον Ιούνιο και εσείς δεν πρέπει να χάσετε τις επόμενες στάσεις, γιατί η Μπαρίλα έχει ετοιμάσει μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία αφιερωμένη στον βασιλιά των αρωματικών, τον φρέσκο βασιλικό. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους της πόλης, σερβίρει δωρεάν πέστο bites και φέρνει το ιταλικό πάθος εκεί όπου χτυπά η καρδιά της Αθήνας. 12 και 13 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία στη Νέα Σμύρνη. Basil Bar by Pesto Barilla, μία βόλτα, μία δοκιμή και θα με θυμηθείτε. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η Bonnie μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, νέα οικονομική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις επιζώτιες, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γνωστοποίησε ότι υπέγραψε νέα απόφαση κατανομής αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου παιδιού της στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγιάλιας. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε νέα διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 290.000 ευρώ. Τα τσοκτερά πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραπλανητικές εκτόσεις αλλά και προϊόντα μαϊμού. Αναρτήθηκαν τα οριστικά μητρώα δικαιούχων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις στο dipa.gov.gr. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι διέρευσε στα fake news όρους που, όπως υποστήριξε, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με εκείνους που είχαν συμφωνηθεί γραπτός.
10: Easy Sports.
11: Ο Καναδάς αντιμετωπίζει στο Τορόντο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 το βράδυ στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Η σειρά των τελικών της Τύχημα Angry Basketball League θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον 5ο και τελευταίο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό, όπου και θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.
12: weather.
11: Για αύριο Σάββατο, λίγες νεφώσεις αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου με αρκετή συννεφιά, με κάποιες καταιγίδες έτσι σε διάφορα σημεία και της Αθήνας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά όμως έχει και 26 βαθμούς, δηλαδή είναι ένα περίεργο συνοθήλευμα. Αν και επικρατεί η δροσιά, τώρα που βγήκα δηλαδή λίγο έξω από το στούντιο, είναι καλά για να κάνεις μία βόλτα, αν δεν ρίξει πάρα πολύ βροχή. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι ξαφνικά τις Παρασκευές έχουμε συννεφιές και βροχές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, αλλά θα έρθει το καλοκαιράκι, δεν αργεί. Από Κυριακή νομίζω θα έχουμε 30 αργία πάλι. Πάμε στις επιτυχίες μας. Νάταλι Μπρούλι έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Torn.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και όλοι λίγο πολύ έχουμε πέσει θύμα της τεχνολογίας. Άλλοι περνάνε πάρα πολλές ώρες στα social media, άλλοι λίγες λιγότερες, άλλοι καθόλου βέβαια, που αυτούς τους παραδέχομαι λίγο παραπάνω. Και όλοι έχουμε πέσει και θύμα στα deepfakes, τα οποία κατακλείζουν πλέον τα social media με βίντεο τα οποία μοιάζουν απόλυτα αληθινά, αλλά έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω την εμπειρία μου. Έχω δει πάρα πολλές φορές βίντεο, ειδικά εκεί προς το βράδυ, που δεν τα φιλτράρεις και πολύ καλά τα πράγματα. Και οι ειδικοί, όπως διαβάζω, συμβουλεύουν να προσέχουμε τρία βασικά σημάδια. Στο πρόσωπο όταν κάποιος γυρίζει το κεφάλι, λάθη στα χέρια ή στα αξεσουάρ και ασυγχρονία ανάμεσα στη φωνή και την κίνηση των χιλιών. Αυτά βέβαια για τώρα, έτσι, αυτό το διάστημα που μιλάμε, γιατί μπορεί σε 6 μήνες να τα έχουν τελειοποιήσει και αυτά και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Και παράλληλα λέει, αν ένα βίντεο προκαλεί υπερβολική έκπληξη ή έντονο συνέστημα, καλό είναι να ελέγχουμε την πηγή του πριν το αναπαράγουμε, γιατί οι νέες τεχνολογίες έχουν κάνει την παραπληροφόρηση πιο εύκολη από ποτέ και η προσοχή μας πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη και να βάζουμε φίλτρα σε όλα όσα βλέπουμε. Μην μιλήσω τώρα για τους γονείς μου, που πολλές φορές μου έχουν δείξει βίντεο τα οποία είναι επιστημονική φαντασία, αλλά πιστεύουν ότι είναι αληθινά και εννοείται ότι όλοι μπορούμε να την πατήσουμε. Πολλά φιλιά να στείλω στους γονείς μου. Taylor Swift και The Fate of Ophelia στο Easy 97,2.

Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω στο Pay Your Bill, στο μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2 που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και αυτό ακριβώς έκανε σήμερα το πρωί με την Αναστασία και την Ιρένα, οι οποίες ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bill πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 270 ευρώ. Και εσείς δεν έχετε παρά να μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχή και να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Η Μαρία και ο Στάθης και το Pay Your Bills θα βγάλουν τα λεφτά από την τσέπη και θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας σε λίγο. Έρος Ραματζότη, Bonnie Tyler, τώρα Ed Sheeran και Bad Habits στον Easy 97,2.

0: Ο αγαπημένος Σέρος Ραματζώτη, Fuoco nel fuoco, στον Easy 92,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ένα ακόμα Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ έχει προσγειωθεί στον Easy 97,2 και μαζί με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Όμως, ως γνωστόν, η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής. Γιατί σημασία δεν έχει να ψάχνεις την ταινία, σημασία έχει να ζεις την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στις 9 η ώρα το βράδυ και μπείτε στο soundis.gr / easy972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και δεν αργεί το επόμενο, μπείτε να δηλώσετε συμμετοχές. Πάω για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Police και Every Breath You Take.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
7: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Plus. Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
13: Κι εγώ.
12: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
22: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
21: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σουαν Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο, Easy 97,2, αυτό ήταν το Σενιωρίτα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Εδώ στο Μαρούσι που βρισκόμαστε εμείς έχει συννεφιάσει πάρα πολύ. Όπως φαίνεται πάμε για μια βραδινή βροχή και αύριο Σάββατο από ό,τι έχω δει θα έχουμε συννεφιές και βροχές, όμως την Κυριακή φτιάχνει το πράγμα, θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες και αφού κάνουμε τις βόλτες μας, τα μπάνια μας την Κυριακή το βράδυ, σας θέλω όλους συντονισμένους στις 9 η ώρα στον Αντένα για το νέο επεισόδιο Your Face Sounds Familiar, το πιο λαμπερό σοου της ελληνικής τηλεόρασης, και αυτή την Κυριακή θα υποδεχτούμε από τον Λέοναρντ Κοέν, τον Σταμάτη Κόκοτα και τον Δημήτρη Μητροπάνο μέχρι την Έλενα Παπαρίζου και την Κριστίνα Αγγιλέρα, οπότε δεν το χάνετε. Αυτή την Κυριακή στις 9 στον Αντένα Your Face Sounds Familiar. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Α4 τα περιπολικό εκεί.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
20: κόκκιπε. Κομπάνιο!
19: Team colleague!
21: Παντρούσκα! Καβαρίσκο κομμάτιο!
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
23: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
24: Easy News.
25: Με την Άντζελα Πασχοπολού, στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Εύβοια με την κατηγορία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή. Συνάντηση πραγματοποίησαν στο Λουξεμβούργο ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup και ο υπουργός οικονομικών. Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερακάκη, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε πως κανείς δεν θα πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας υπουργός οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Περισσότερο από χαρούμενος που η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. Έπρεπε να αγωνιστώ πολύ για να γίνει αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράταση προθεσμίας δόθηκε για τα καθάριστα οικόπεδα μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Οι πολίτες θα έχουν το περιθώριο να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Περίπου 15 ευρώ το μήνα ή 176 ευρώ το έτος υπολογίζεται η επιβάρυνση για έναν δανειολήπτη στεγαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και αποπληρωμή σε 30 έτη, μετά και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα τρία βασικά επιτοκιά της κατά 25 μονάδες βάσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε νέα διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 290.000 ευρώ. Τα τσουχτερά πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραπλανητικές εκπτώσεις αλλά και προϊόντα μαϊμού. Η πλευρά του Ιράν μετέδωσε ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς.
24: Easy Sports.
25: Ο Καναδάς αντιμετωπίζει στο Τορόντο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 το βράδυ στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Στο Απόλλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός συγκρούεται με την Φερεντσβάρος στη Μάλτα στις 10 το βράδυ στον τελικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκες αναζητούν το τέταρτο τροπαιό τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
24: Easy Weather.
25: Για αύριο Σάββατο, λίγες νεφώσεις αναμένονται προσκαιρά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και αυτό το σημερινό απόγευμα με την συννεφιά και με λίγες βροχές μαζί θα το περάσουμε, θα φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Είναι Παρασκευή ούτως ή άλλως, οπότε ό,τι και να κάνει ο καιρός δεν μας το χαλάει με τίποτα. Και μη σας πω ότι όσο βραδιάζει, νομίζω ότι μου αρέσει αυτό το χειμερινό σκηνικό, αλλά όχι για πολύ. Έτσι σήμερα και αύριο και από Κυριακή να έρθουμε πάλι στα κανονικά μας. Πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες. 45 λεπτά ξεκινάνε αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Robbie Williams, Nicole Kidman, Lady Gaga και Bruno Mars. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τους Survivor και αυτό είναι το Eye of the Tiger.

Ήταν το Silence στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, και τώρα διάβαζα για τον κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό στον κόσμο για το 2026. Εγώ δεν περίμενα αυτήν την πρωτιά. Σε καμία περίπτωση, η Λίμα του Περού βρέθηκε στην πρώτη θέση. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι και πάρα πολύ έτσι με τη γαστρονομία, αλλά δεν έχω ξανακούσει και κάποιον να πει ότι θα πάω στη Λίμα στο Περού για να δοκιμάσω τη γαστρονομία τους. Anyway, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπανκόγκ της Ταϊλάνδης και ακολουθούν οι πόλοι του Μεξικού. Ορίστε το Μεξικό, ας πούμε, το ξέρουμε ότι έχει πολύ ωραίες γεύσεις. Το Λονδίνο στη συνέχεια, που και εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες, και η Βαρκελόνη, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Χο Τσι Μινγκ στο Βιετνάμ, η Μελβούρνη στην Αυστραλία, το Πεκίνο στην Κίνα, η Αθήνα στην ένατη θέση και η Λισαβόνα στην δέκατη θέση. Η Αθήνα, η οποία ξεχώρισε για τον συνδυασμό παραδοσιακών ταβερνών, σύγχρονων γαστροταβερνών που έχουμε γεμίσει τώρα τελευταία, και δημιουργική ελληνική κουζίνα, επιβεβαιώνοντα φυσικά τη θέση τη ανάμεσα στου κορυφαίου γαστρονομικού προορισμούς του κόσμου. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το αν η Αθήνα πρέπει να βρεθεί στην ένατη θέση, με βάση τώρα το ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε η Αθήνα να είναι πάνω από το Λονδίνο? Έχει, ας πούμε, κάτι τόσο σπουδαίο στο Λονδίνο σε θέμα φαγητού? Δεν ξέρω, δεν έχω πάει, γι' αυτό ρωτάω. Αλλά οκ, okay, θα συμβιβαστούμε με την ένατη θέση και θα προχωρήσω στις επιτυχίες μας. Ρίμων αμέσως τώρα στο Easy 97,2.

Είναι το απόγευμα της Παρασκευής, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν γίνεται να μην πούμε για το δεύτερο Let's Meet Party του Easy 97,2 στη Γαλιάντρα που έγινε πραγματικά χαμός. Περάσαμε υπέροχα, η πιο cool και πολύχρωμη καντίνα γέμισε με κόσμο, ακροατές του Easy 97,2. Νομίζω τα απολαύσαμε πάρα πολύ. Εγώ ανέλαβα τα ντεξ, έδωσα νομίζω τον καλύτερό μου εαυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο απόγευμα βράδυ, γιατί ξεκινήσαμε από τις 8 και θέλω κάπου εδώ να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο brocoloco.gr που στήριξε το event με τα αυτοκόλλητα που είδατε χθες και όχι απλά τα είδατε, τα λατρέψατε. Είδα αυτοκόλλητα πάνω σε κινητά, είδα αυτοκόλλητα πάνω σε μπλούζες, σε τσάντες, παντού. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να δείτε το λογότυπο με το όνομά σας ή τη δική σας ιδέα να γίνετε αυτοκόλλητο, θα τους βρείτε στο brocoloco.gr και στο Instagram παπάκι brocoloco.gr. Και μείνετε συντονισμένοι φυσικά στον Easy 97,2 γιατί έρχονται κι άλλα Let's Meet Party και δεν μπορώ να αποκαλύψω το επόμενο Let's Meet Party, αλλά πραγματικά θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας, Robbie Williams και Nicole Kidman. Αυτό είναι το Something Stupid.

0: Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 και περνάω τώρα κατευθείαν στο Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, διαδρομές και κάθε φορά που τα ακούμε μας πηγαίνουν κάπου, μας ταξιδεύουν κάπου και τώρα τα επιλέγετε εσείς. Εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy 97,2 πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Cindy Lauper και Anastasia για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram, το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει.
2: Ναι.
3: Φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
3: Σε φτιάχνει.
2: Η Mackenzie. Η οποία είπε, περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
3: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
2: φούντον.
3: Μία φούντωση, μία φλόγα.
2: Λοιπόν.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
2: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
3: Ναι, ναι, καλά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα ήταν της Anastasia, Sick and Tired, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Σάββατο αλλά και Κυριακή η Ιωάννα Καραθανάση από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί σας κρατάει η παρέα. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με τον Βασίλη Κουμεντάκο και το Easy Party Mix από τις 9 μέχρι και τις 12. Και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι καιρό και να κάνει. Ξεκουραστείτε, περάστε όμορφα και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: People have every power. People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοκρασίας.

0: θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επιμένεις.
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε.
11: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή.
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις.
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
10: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI. ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
20: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι πολίτες για 15 ημέρες από σήμερα έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Αναρτήθηκαν σήμερα τα οριστικά μητρώα δικαιούχων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις στο δίπα.gr. Περίπου 15 ευρώ το μήνα ή 176 ευρώ το έτος υπολογίζεται η επιβάρυνση για έναν δανειολήπτη στεγαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ, με κειμενόμενο επιτόκιο και αποπληρωμή σε 30 έτη μετά και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα 3 βασικά επιτοκιά της κατά 25 μονάδες βάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Το Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο αυτών πλευρών.
21: Easy Sports.
22: Ο γηπεδούχος Καναδάς αντιμετωπίζει σε μία ώρα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός συγκρούεται με την Φέρεντσβάρος στη Μάλτα στις 10 το βράδυ στον τελικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκες αναζητούν τον τέταρτο τρόπαιό του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η σειρά των τελικών της Τίχημαν Γκρι Basketball League θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 5ο και τελευταίο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου και θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.
21: Easy weather.
22: Για αύριο Σάββατο, λίγες νεφώρες αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και επιθανόν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρη, συγγνώμη, είναι η κυρία Ντετζενέιρη.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θείε, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
1: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κοριτσάκι.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος.
8: Είσαι ξύπνιος.
7: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
3: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προβλήματα από αργά το απόγευμα στα δρομολόγια του ΟΣΕ και του Προαστιακού, καθώς μετά από βλάβη στο τμήμα Πειραιάς Αγίαν Άργυρη, υπήρξαν καθυστερήσεις σχεδόν σε όλο το σιδηροδρομικό σύστημα. Στη Ρόδο θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικών φορέων και πολίτες του νησιού. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου παιδιού της στο σπίτι του στο Λόγο Γυαλίας. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Νέα οικονομική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις επιζωοτίες, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γνωστοποίησε ότι υπέγραψε νέα απόφαση κατανομής αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν. Οι πολίτες για 15 ημέρες από σήμερα έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Το Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.
3: Easy Sports.
13: Ο Καναδάς αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο Τορόντο στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός συγκρούεται με την Φερεντσβάρος στη Μάλτα αυτήν την ώρα στο τελικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν το τέταρτο τρόπαιό του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
3: Easy weather.
13: Για αύριο Σάββατο, λίγες νεφώσεις αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία λεμόνια.
2: Άντε πάλι 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη μία. Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Αν κάνουμε. Ναι, μου πει, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλει, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλει να πάρω και λεμόνια.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στα επιρωτικά τμήματα. Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Ο επερχόμενος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι η βασική δέσμευση που ανέλαβε μετά την τραγωδία των Τεμπών υλοποιήθηκε. «Τήρησα την υπόσχεσή μου, παραδίδω έναν πιο ασφαλή σιδηρόδρομο», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σήμερα αναρτήθηκαν τα οριστικά μητρώα δικαιούχων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις στο dipa.gov.gr. Το Ισλαμαμπάτ συνεργάζεται με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας. «Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», είπε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η δημοφιλής ηθοποιός Γκλεν Γκλόου θα λάβει το πρώτο της Όσκαρ και θα τιμηθεί με το βραβείο συνολικής προσφοράς. Μαζί της στην τελετή απονομής των βραβείων θα τιμηθούν οι Ρίτλι Σκοτ και Φλόιντ Νόρμαν.
3: Easy Sports.
2: Στον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ αύριο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη και Κατάρ, Ελβετία. Η σειρά των τελικών της Τίχημαν Greek Basketball League θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πέμπτο και τελευταίο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό, που και θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.
3: Easy Weather.
2: Για αύριο Σάββατο, λίγες νεφώσεις αναμένονται πρόσκαιρα, αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και επιθανόν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθυνσής 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν,
1: αυτά,
2: παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Πολύ,
1: καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
0: Καλά παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σα πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
4: Με την Άντζελα Πάσχοπούλου, στη Ρόδο θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικών φορέων και πολίτες του νησιού. Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Ο απερχόμενος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι η βασική δέσμευση που ανέλαβε μετά την τραγωδία των Τεμπών υλοποιήθηκε. Τήρησα την υπόσχεσή μου, παραδίδω έναν πιο ασφαλή σιδηρόδρομο, είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Εύβοια με την κατηγορία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή. Παράταση προθεσμίας δόθηκε για τα καθάριστα οικόπεδα μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Οι πολίτες θα έχουν το περιθώριο να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στην τρίτη θέση προτίμησης για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στην τέταρτη για Βρετανούς και Γάλλους και στην έκτη για τους Ισπανούς βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό φέτος βάσει έρευνας που διεξήχθη τους δύο πρώτους μήνες του 2026. Το Ισλαμαμπάτ συνεργάζεται με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, είπε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν.
3: Easy Sports.
4: Στον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ αύριο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη και Κατάρ Ελβετία. Η σειρά των τελικών της Στοίχημαν Greek Basketball League θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πέμπτο και τελευταίο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό, όπου και θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.
3: Easy Weather.
4: Για αύριο Σάββατο, λίγες νεφώσεις αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και επιθανόν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Αυτό, άντε πάλι, 8.000
1: δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέος, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σας, ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Άντζελα Πασχοπολού στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Σάββατο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τη μία του Σαββάτου 13 Ιουνίου και μαζί θα ξεκινήσουμε την σχετική ενημέρωση με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έτσι σήμερα είπαμε να αλλάξουμε λίγο και να ξεκινήσουμε λίγο πιο δυναμικά. Όχι όμως ευχάριστα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ξεκινάμε λοιπόν με το φοβερό, πολύ φοβερό φωνικό στο Αίγιο, όπου ο 65χρονος Ιταλός, όπου δολοφόνησε την σύντροφό του, την 54χρονη, και τον γιο της, τον 26χρονών, που είχε έρθει από τη Γερμανία να δει τη μητέρα του, μένει αμετακίνητος, δεν αλλάζει γνώμη, δεν αποδέχεται το έγκλημα. Αντιθέτως, μάλιστα, σύμφωνα και με τη δικηγόρο του, ζητάει να ανοίξουν τα κινητά και αναφέρει ο ίδιος ότι είναι αθώος και ότι βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης. Βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης, αυτό αναφέρουν οι αρχές. Επίσης, ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Αμετακίνητο στη θέση του, δεν έχει καμία εμπλοκή, δεν παραδέχεται τη διπλή ανθρωποκτονία μητέρας και γιου στο λόγο υγείου. Πολλά ακούγονται από πολλούς συντοπίτες, αλλά μείνει ανένδοτος. Οδηγήθηκε λοιπόν εκ νέου από την αρχή, εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζητώντας νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Εμφανίστηκε εχθές στο δικαστικό Μέγαρο Αιγαίου, όπου μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του ζήτησε να απολογηθεί σε λίγες ώρες αύριο. Σε λίγες ώρες του Σαββάτου. Έγινε ασφαλώς το αίτημα δεκτό και η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 10 το πρωί. Η συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν έχει μεταβάλει στο παραμικρό τη στάση του από την ώρα και τη στιγμή της σύλληψής του. Από την αρχή δηλώνει αθώος, δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ό,τι συνέβη. Είναι αντιθέτως βαθιά ταραγμένος και στενοχωρημένος και παραμένει απολύτως σταθερός στους ισχυρισμούς του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια, κατά την απολογία η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες, θα κατατεθεί και αναλυτικό υπόμνημα και ο 65χρονος θα απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Το κινητό της 54χρονης και τα νέα ευρήματα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει βρεθεί διαλυμένο. Προέκυψαν ασφαλώς τα στοιχεία αυτά και από τη δεύτερη αυτοψία στο σπίτι που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για να διεξαχθεί, να διενεργήσουν σε ό,τι αφορά το διπλό έγκλημα. Η υπεράσπιση λοιπόν υποστηρίζει ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί και επίσημα αποτελέσματα από τις έρευνες των εγκληματολογικών εργαστηρίων, ενώ σημειώνει ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς οι αρχές έχουν κατασχέσει τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές, δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτός, όπως και να έχει. Αναφορικά, για να καταλήξουμε για το θέμα με το κινητό της 54χρονης, το οποίο αναζητούνταν από την πρώτη στιγμή, η συνήγορος ανέφερε ότι η συσκευή τελικά εντοπίστηκε και όπως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος συνέβαλε στον εντοπισμό της. Δεν προσπάθησε να το αποκρύψει. Η άτυχη γυναίκα λοιπόν φέρεται να είχε καταστρέψει. Αυτό έλεγε εξ αρχής, αυτό υποστήριζε από την πρώτη στιγμή ο 65χρονος Ιταλός, ότι η 54χρονη άτυχη γυναίκα ήδη είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος της συσκευής της τις προηγούμενες ημέρες. Η υπεράσπιση απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ότι ο 65χρονος παρενέβη στο κινητό και ότι αφαίρεσε εξ επιτούτου κάποια δεδομένα από αυτό.
Αυτά λοιπόν σχετικά με το θέμα αυτό. Θα δούμε, θα μάθουμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αν και όλα καταλήγουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο για τον 65χρονο Ιταλό. Αλλάζουμε θέμα, αναφερόμενοι τώρα ότι στην σύλληψη ενός 33χρονου, σε βάρος του οποίου υπήρχε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Συνελήφθη στην περιοχή της Καλυθέας 33χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Σουηδίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, ο 33χρονος κατηγορείται ότι το 2024 και το 2025 διακίνησε μέσω ταχυδρομικών δεμάτων περισσότερα από 7 κιλά ναρκωτικών ουσιών και 500 ναρκωτικά δισκία. Ο συλληφθής φυσικά οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Αλλάζουμε θέμα και να αναφερθούμε σε κάτι λίγο, μάλλον αρκετά πολύ πολύ πιο ευχάριστο. Ο λόγος για την ομάδα Δίας, όπου αστυνομικοί λοιπόν της ομάδας Δίας έσωσαν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή έναν ηλικιωμένο άνδρα από απόπειρα αυτοκτονίας που πήγε να κάνει στο Νέο Ηράκλειο. Χάρη λοιπόν στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών της ομάδας Δίας και τη συνδρομή διασωστών του ΕΚΑΒ, σώθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από σχετική ειδοποίηση και βρέθηκαν δυστυχώς αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, όπως ομολόγησαν, καθώς ο άνδρας είχε ήδη χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν την πολύ πολύ σοβαρή αυτή κατάσταση, οι αστυνομικοί δεν περίμεναν, και πολύ καλά έπραξαν τα παιδιά, δεν περίμεναν την άφιξη ασθενοφόρου και ξεκίνησαν αμέσως την παροχή πρώτων βοηθειών, δίνοντας στην κυριολεξία μάχη με το χρόνο, προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία. Καθοριστική ασφαλώς αποδείχθηκε η παρέμβαση του λεγόμενου αλλαγάρχη της ομάδας Δίας, ο οποίος διαθέτει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, όπου είχε μαζί του και το εξειδικευμένο υγειονομικό εξοπλισμό. Οι διασώστες λοιπόν, όταν έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον ηλικιωμένο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου ασφαλώς συνεχίζεται η νοσηλεία του και σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου χάρη στην σύντομη αυτή κατάσταση. Οι ακριβείς συνθήκες ωστόσο δεν είναι σε θέση, δεν γνωρίζουμε, δεν τις έχουν μάθει και οι αστυνομικοί κάτω από ποιες συνθήκες ο ηλικιωμένος προχώρησε στην πράξη αυτή, παραμένουν υπό διερεύνηση. Και τώρα να συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, αστυνομικός, ειδικός φρουρός και ποδοσφαιριστής είναι εμπλεκόμενοι. Ναι, ακριβώς. Συγκεκριμένα για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, όπου συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων, όπως προείπαμε, 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, μετά από καταγγελία που έγινε, πραγματοποιήθηκε έρευνα η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την αποφυγή εντοπισμού τους χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, διακίνηση ναρκωτικών εντός καταστημάτων σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα,
Στο πλαίσιο της έρευνας εξακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού προσώπου, επίσης αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας. Σε έρευνες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,8 γραμμάρια κοκαίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών και φυσικά οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και

Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε λοιπόν να ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2 στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου. Είμαστε λοιπόν εδώ τέτοια ώρα παρεούλα να συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας. Αυτή τη φορά τώρα λέω να συνεχίσουμε με τα οικονομικά. Με τα οικονομικά και να αναφερθούμε στην συνάντηση. Στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Πυρακάκης με τον Ζαν-Κλον Γιούνκερ στο Λουξεμβούργο. Και ήταν έτσι αρκετά εντυπωσιακό, θα λέγαμε, αυτό που είπε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είπε λοιπόν, σε μια ιδιαίτερα έτσι θερμή συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους, όπου βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημαντικότερων ευρωπαϊκών αποφάσεων της τελευταίας δεκαετίας, ο κύριος λοιπόν Ζαν-Κλον Γιούνκερ μοιράστηκε και τη γνώση και την συσσωρευμένη εμπειρία του, συμβάλλοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Υπήρξα για 8 χρόνια πρόεδρος του Eurogroup και αυτή είναι η πρώτη φορά αφότου αποχώρησα και προσκαλούμε σε συνεδρίαση, έστω και άτυπη. Ευχαρίστησε τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, τον δικό μας Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, και είπε ότι είχε μια ιδιαίτερα καλή σχέση ανέκαθεν με τους Έλληνες Υπουργούς Οικονομικών. Όχι πάντα την καλύτερη, αλλά πάντως μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, είπε χαρακτηριστικά. Είναι λοιπόν, συνέχισε, χαρούμενος, περισσότερο για την ακρίβεια από χαρούμενος που η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. Και είπε επίσης ότι αγωνίστηκε πάρα πολύ για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Κανείς δεν θα πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η ημέρα όπου ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Και τώρα βρίσκεται εκεί και είναι, όπως είπε ο ίδιος, πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Φυσικά ο κύριος Πυρακάκης τον ευχαρίστησε θερμά και είπε ότι γνωρίζει τα πάντα για την Ελλάδα, με εξαίρεση φυσικά τη γλώσσα. Και ότι με την ιδιότητά του ο κύριος Πυρακάκης, με την ιδιότητά του ο κύριος Ζαν-Κλον Γιούνκερ, ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, στο άτυπο δείπνο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης βρίσκεται για να συζητήσουν το σύνολο των προκλήσεων που έχουν μπροστά τους και να ατλήσουν μαθήματα από την σοφία, όπως είπε χαρακτηριστικά, από την σορευτική εμπειρία που έχει τον τόσο χρόνων στις αυτές πολύ ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές περιόδους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την συνάντηση των κυρίων Πυρακάκη και Γιούνκερ στο Λουξεμβούργο και με τα ένθερμα λόγια που αναφέρθηκε ο κύριος Γιούνκερ για τους Έλληνες Υπουργούς Οικονομικών. Συνεχίζουμε λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, συνεχίζουμε με τα πρόστιμα συνολικού ύψους, όχι και λίγο, 295.898 ευρώ για απομιμήσεις και αθέμητα κέρδη. Πρόστιμα λοιπόν που ξεπέρασαν τα 290.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, όπου επιβλήθηκαν αρκετά βαριά πρόστιμα. Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου του έτους αυτού ασφαλώς, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης τιμών σε ηλεκτρονικά καταστήματα ελέγχθηκαν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων σε 3 επιχειρήσεις για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Σε ξεχωριστή επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν, κατάσχεσαν και κατέστρεψαν περισσότερες από 6.000 συσκευασίες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 89.000 θεμάχια απομιμητικών προϊόντων.
Με λίγα λόγια, μη σας λέω πολλά και σας κουράζω. Τα λεφτά αυτά, τα πρόστιμα που έπεσαν, περισσότερο από 290.000, ήταν για μαϊμού, τα λεγόμενα μαϊμού προϊόντα. Για απομιμήσεις και για αθέμητα κέρδη, για εκπτώσεις που άλλου είδους εκπτώσεις λέγανε, άλλου είδους χρήματα ζητάγανε από τους καταναλωτές και τους πιάσανε και τους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν, σε ό,τι αφορά την εφορία και για επιστροφές φόρους, όπου χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Και η ΑΔΕ ψάχνει φορολογούμενους για να τους επιστρέψει φόρους περισσότερο από 190 εκατομμύρια ευρώ. Τι συμβαίνει τώρα? Οι επιστροφές φόρου σε χιλιάδες φορολογούμενους δεν έχουν δηλωθεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN, το λεγόμενο IBAN για την πίστοση των χρημάτων. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το μήνα Απρίλιο, από τις εκκρεμίες λήξη πρόθεσμες επιστροφές φόρων, τα 191 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν μπορούν να καταβληθούν λόγω επιτιότητας των δικαιούχων. Ειδικότερα υπάρχει επιτάχυνση διαδικασιών για διεκπεραίωση εκκρεμών αιτημάτων και επίσης τι ισχύει για τα πιστωτικά εκαθαριστικά σημειώματα όσον αφορά στις επιστροφές φόρου εισοδήματος από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος σε όσους δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα σε ό,τι αφορά τους πρατηριούχους της Αττικής. Μετά τα Χριστούγεννα αναφέρεται ότι θα γίνει η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Συγκεκριμένα στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στα 1,95. Στην νησιωτική χώρα και στις πιο κάπως απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και στα 2 ευρώ και 14 λεπτά, 2 και 15, ακόμη και αναφέρουν πηγές 2 και 19. Αναφορικά τώρα λοιπόν με το που θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι, οι τιμές θα είναι περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90 και για τα νησιά θα είναι γύρω στα 2 και 10. Τώρα, τι πρέπει να γίνει για να επιστρέψουμε στις τιμές προ-πολέμου 1,72 με 1,75, πόσο δηλαδή χρονικό διάστημα χρειάζεται? Ο πρόεδρος των πρατηριούχων επισήμανε ότι αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο, γιατί θα διαρκέσει σίγουρα πάνω από 2 μήνες, σχεδόν 1 τρίμηνο, εφόσον όλα είναι καλά στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι ωστόσο τόσο ευαίσθητη πια η αποθήκευση των ενεργειακών προϊόντων που οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο γεγονός μπορεί να κρατήσει τις τιμές σε πολύ πολύ υψηλά επίπεδα. Η εκτίμηση του λοιπόν, συνέχισε ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, η βενζίνη θα επιστρέψει στο 1,70 και στο 1,45 περίπου θα κινηθεί το πετρέλαιο κίνησης, όπως είπαμε και αρχικά, μετά την περίοδο των Χριστουγέννων. Μετά την περίοδο των Χριστουγέννων λοιπόν, και ο κύριος Παπαγεωργίου συγκεκριμένα επισήμανε ότι μπορεί να αγγίξουμε ξανά αυτές τις τιμές προ-πολέμου, και αυτό ασφαλώς είναι η ευχή όλων, γιατί έχει φτάσει σε ένα δυσβάσταχτο σημείο το οικονομικό της βενζίνης σε καθημερινή βάση, που αυτό το πράγμα είναι αδιανόητα, απίστευτο να συνεχιστεί.
Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

Πολύ καλημέρα σας. Ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζουμε με πολιτική ενημέρωση, επικαιρότητα, και να αναφερθούμε και να πούμε ότι έγινε αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών από τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πήρε ο Γιώργος Κότσιρας, πολύ συγκινημένος ο κύριος Κυρανάκης. Επανέλαβε τη δέσμευση για την παράδοση του αναβαθμισμένου σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι τον Αύγουστο. Ενώ όταν έγινε αναφορά στο έργο που έχει γίνει στο τομέα ευθύνης, δεν έκρυψε την συγκίνησή του. Συνεχίζουμε λοιπόν ότι ο νέος αναπληρωτής του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας, προέρχεται από μια νέα γενιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως υφυπουργός σε τρία υπουργεία, αυτά του Εξωτερικού, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, και είναι διδάκτορ νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Μάλιστα, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Συνεχίζουμε λοιπόν με Πασόκ προς Κυρανάκη. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες, είπε χαρακτηριστικά. Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζω ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους επί διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει το Πασόκ. Σε απάντηση που εξέδωσε προς τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σχεδόν το σκουνάει του δάχτυλου ότι το καθημερινό τους βίωμα με τα ενίκια στα ύψη, το κυκλοφοριακό χάος, την ακρίβεια, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι εικονική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν αυτό είπε ότι αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει επιθυμία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων, σχολίασε το Πασόκ. Μάλιστα, και συνεχίζουμε με τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Άγαρμα λοιπόν μπήκαν στην προεκλογική αρένα οι κύριοι Ανδρουλάκης και Τσίπρας υπό την έννοια ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε την φορέα μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους μέχρι και 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε τα χνάρια του ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πρότεινε τσάμπα μετακινήσεις για όλους χωρίς ηλικιακό όριο, εκτός των τουριστών, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα λοιπόν, εκτός από τα προφανή τα δημοσιονομικά που θα τα θέσουν άλλοι, είναι αν πρόκειται για μια απλή πολιτική χρονική συγκυρία ή αν υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι πληροφοριοδότες που έπιασαν νωρίς δουλειά. Μάλιστα, από την κυβέρνηση λοιπόν μιλούν για πλειοδοσία λαϊκισμού και υπενθυμίζουν ότι η πρώτη φορά είχε αυξήσει το εισιτήριο σε ένα 40 από ένα 20. Μάλιστα. Ο ένας τσάμπα μετακινήσεις, ο άλλος... να δούμε. Όλα γίνονται ασφαλώς, ας μην ξεχνιόμαστε, για την πρωτιά. Αντιληπτό. Από εκεί και πέρα, να δούμε. Συνεχίζουμε με τον επίσης αξιόλογο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όπου ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν αγαπάει τα ψέματα, δεν του αρέσει να χάνει χρόνο και να λέει ψέματα στον κόσμο.
όταν πηγαίνει, λέει χαρακτηριστικά, μου αρέσει ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη να του έχουμε πει την πραγματικότητα και τότε ας πάρει όποια απόφαση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εξέφρασε επιπλέον την άποψη ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία ούτε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης και για τα σενάρια συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ. Εκτιμά ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας, λέγοντας πολύ χαρακτηριστικά ότι αν πήγαινε ποτέ το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, θα υπήρχε διάσπαση. Φανταστείτε, είπε χαρακτηριστικά τον κύριο Βενιζέλο, που πήγε ο κύριος Τσίπρας να τον κλείσει φυλακή με την Οβάρτης. Wow, ναι, και με την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει κυβέρνηση στον Τσίπρα. Εγώ δεν το φαντάζομαι, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα, ως προς τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας, εν κινήσει, είπε ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγανε, τα θεωρούσε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης κομικά και γελία, είπε χαρακτηριστικά, και ότι τώρα δεν λέγονται πια. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει μια διαφορά 15 ποσοστιαίων μονάδων και πάμε για μία ακόμη εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι φαντασιώσεις θερινής νυχτός, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος επανέλαβε επίσης και για την συνταγογράφηση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου. Θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Ο Πρωθυπουργός τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, συγγνώμη, σε λίγες ώρες, έχει ξημερώσει ήδη το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε λίγες ώρες λοιπόν θα μεταβεί στη Ρόδο. Στις 11 το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια τον Λιμένα. Λίγο αργότερα, στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μία ώρα αργότερα, στη 1, θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου και ακολούθως θα επισκεφθεί την υπερβόλαστη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Μάλιστα, είναι και αυτό. Να αναφέρουμε επίσης για τον κύριο Κικίλια τη δωρεά εξοπλισμού για τη διενέργεια ψυχομετρικών εξετάσεων προς το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή. Ο κύριος Κικίλιας ευχαρίστησε την Ένωση για την προσφορά, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά αυτή θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη πραγματικών αναγκών του σώματος σε μια περίοδο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, προχωρά συνολικά επιχειρησιακή και τεχνολογική αναβάθμιση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Είναι σημαντικά και αυτά. Κλείνοντας, και ο ίδιος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση λιμενικού σώματος με την Ένωση Ελληνικών Ναυτιλιακών Μεσητικών Εταιριών. Η δωρεά που ξεπερνάει τις 15.000 ευρώ αφορά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό για την επιστημονική αναβάθμιση των ψυχομετρικών, όπως είπαμε, εξετάσεων για επιλογή προσωπικού στο λιμενικό σώμα. Οπωσδήποτε, πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό.
Υπήρχαν λοιπόν σήμερα οι σχετικές αλλαγές σκυτάλης, αναφορά σε από Πασόκ στον κύριο Κυρανάκη, εξακολουθούν και κυνηγούν την πρωτιά ανάμεσα κύριος Τσίπρας και Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης και κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι σε λίγο μαζί.

Καλημέρα σας, ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου. Επιστρέψαμε από τη σύντομη διακοπή μας και συνεχίζουμε την ενημέρωση με θέματα διεθνή. Και τι άλλο, φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός, το πολύ σοβαρό θέμα με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλάμε για ένα διανόητο, ασύλληπτο, ατελείωτο θρίλερ. Σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας, αναφέρομαι, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι ένα σενάριο πραγματικά που θα ζήλευαν και τα πιο εφάνταστα πολεμικά θρίλερ. Για τη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με ΗΠΑ και Ιράν να φτάνουν κοντά σε συμφωνία για ειρήνη από τη μία πλευρά και λίγο αργότερα να δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμοι να κατεβάσουν τα όπλα. Δεν θέλουν να κατεβάσουν τα όπλα. Στην πραγματικότητα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προσπαθούν να βρουν κοινό βηματισμό, μόνο που αυτή η σχέση έχει μια κρύο, ζέστη. Κάπως έτσι λοιπόν το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ωρών φέρνει τη μία ανατροπή μετά την άλλη, με την πιθανή συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να βρίσκεται και πάλι για άλλη μία φορά στον αέρα. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά αναφέρθηκε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στις υπογραφές συμφωνίας, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, η Τεχεράνη διέψευσε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί άμεσα. Συγκεκριμένα, ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία και ότι οι αποφάσεις δεν έχουν κλειδώσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αντιδρά. Αντιδρά και μάλιστα μπορούμε να πούμε και πολύ οργισμένα, υποστηρίζοντας ότι όσα μεταδίδονται από την πλευρά την ιρανική δεν έχουν, λέει χαρακτηριστικά, καμία απολύτως σχέση με την αλήθεια, με την πραγματικότητα. Το Ιράν επιμένει ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί τελική απόφαση για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ πιθανό να υπογραφεί σύντομα μία συμφωνία. Από την πλευρά του, σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι διέρευσε στα fake news όρους που, όπως υποστήριξε, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με εκείνους που είχαν συμφωνηθεί γραπτός. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όσα ανέφερε η ιρανική πλευρά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την αλήθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήριζε τους Ιρανούς πολύ ανέντιμους συνομιλητές, υποστηρίζοντας ότι με αυτούς δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με καλή πίστη. Παράλληλα αναφέρθηκε σε επίθεση με drone, όπου, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε το περασμένο βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που αποχωρούσαν από τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ λοιπόν υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή αποκρούστηκε πλήρως, χαρακτηρίζοντας την φυσικά εντελώς απαράδεκτη. Τώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου,
δήλωσε ότι όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Συμφωνεί απολύτως, τόνισε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί απολύτως με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να έχει ατομική βόμβα. Την επομένη της ανακοίνωσης του Αμερικανού πρόεδρου ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Ναι, δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ, είπε χαρακτηριστικά, πυρηνικό όπλο ο πρόεδρος Τραμπ, και εγώ συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα αυτό, δήλωσε ο κύριος Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαι εδώ και πάνω από 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Χωρίς αυτόν τον αγώνα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει εδώ και καιρό πυρηνικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ, τόνισε. Και επίσης ότι το Ιράν προσπαθεί να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος και ότι ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να τους εμποδίσει να το κάνουν, και ότι τόνισε για άλλη μια φορά ότι όσο είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Τώρα, η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο του Ορμούς, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60ήμερες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο των ιδιαίτερα στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Δεν αναλαμβάνει σε αυτό το κείμενο καμία απολύτως δέσμευση να παραχωρήσει τη διαχείριση των στενών, αλλά ούτε και να αποκαταστήσει τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επίθεση. Επίσης, βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό. Το Ιράν λοιπόν θα διαπραγματευθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα αποκλειστικά στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και ζητήματα όπως το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει το ουράνιο και να διατηρεί εμπλουτισμένες ύλες θα προωθηθούν για να συμπεριληφθούν στην τελική συμφωνία. Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υποχωρεί καμία πλευρά. Μιλάμε τώρα για περισσότερο από 2-3 μήνες. Έχει επηρεάσει παγκοσμίως όλη η κατάσταση αυτή. Η κατάσταση, ναι, σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν για άλλη μια φορά εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι διέρευσε στα fake news όρους που, όπως υποστήριξε, δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που είχαν συμφωνηθεί γραπτός. Συνέχεια όλο τέτοια μπρος πίσω γίνονται και δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως εξέλιξη. Η πλευρά του Ιράν μετέδωσε από την πλευρά της πάλι αυτή, λένε ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί
από τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Και κάπως έτσι, χωρίς τέλος όλα αυτά, κάνουμε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε και σε λιγάκι είμαστε και πάλι μαζί.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι πολύ καλή σας ημέρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου. Επιστρέφουμε λοιπόν και ξεκινάμε με αθλητική ενημέρωση. Και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά άλλωστε? Επιβάλλεται εφόσον ήδη έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου που ήταν και εντυπωσιακός, ήταν εντυπωσιακός ανάμεσα στο Μεξικό, όπου έγινε στο Mexico City και νίκησε τη Νότιο Αφρική με 2-0. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, μπορούμε να πούμε, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα με 2-0 της Νοτιού Αφρικής στο καυτό στάδιο Αστέκα, στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης, και έθεσαν από πολύ νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Να αναφερθούμε λοιπόν στο σημείο αυτό και να πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Και σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, νωρίς-νωρίς, για μας νωρίς-νωρίς, παίζουν Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, και το βραδάκι στις 10, Κατάρ Ελβετία. Πολλά παιχνίδια όμως για να παρακολουθήσουν οι αγώνες, ασφαλώς να υπενθυμίσω ότι θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση, εννοείται, και θα κρατήσουν συντροφιά στους φιλάθλους μέχρι και τις 19 Ιουλίου. 19 Ιουλίου με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Το Σάββατο λοιπόν είπαμε Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, Κατάρ Ελβετία, και πάμε Κυριακή 14 Ιουνίου, όπου ξεκινάει Βραζιλία Μαρόκο, Αϊτή Σκωτία, Αυστραλία Τουρκία, Γερμανία Κουρασάο, και στις 11 το βράδυ Ολλανδία Ιαπωνία. Και ασφαλώς συνεχίζει, ξεκινάει η εβδομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια απίθανη ποδοσφαιρική κατάσταση που πραγματικά όσοι το βλέπουν το απολαμβάνουν και δεν θέλουν με τίποτα να τελειώσει. Αλλά μην ξεχνάμε, Έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας, διότι θέλουμε να βγάλουμε και έναν πρωταθλητή Ελλάδος, έτσι. Έναν πρωταθλητή Ελλάδος, και αυτό παίζεται ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες που έχει η χώρα μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα λέγαμε και χθες, ας νικήσει ο καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός, όπου στο τελευταίο παιχνίδι επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 στην παράταση, και έτσι κατάφερε μέσα στο Telecom Center Athens να κερδίσει τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση, και έτσι να στείλει τη σειρά στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εκεί θα κρυθεί ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδας. Οι πράσινοι λοιπόν, αν και έμειναν χωρίς τον Αν από νωρίς, κατάφεραν στο τελευταίο παιχνίδι με το Λιόπουλο, Μίτογλου και Σόρτς στα τελευταία λεπτά να πετύχουν τα καθοριστικά καλάθια. Απ' την άλλη, τελείωσε αυτό μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες. Πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του Ολυμπιακού, όπως ανέφερε και ο Ολυμπιακός, για το αυριανό παιχνίδι, το αυριανό καθοριστικό παιχνίδι, στις 6 το απόγευμα, όπου θα είναι γεμάτο κατάμεστο από φιλάθλους το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 6 το απόγευμα
και θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Και να συνεχίσουμε και πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό, γιατί ήταν έντονη η μέρα από το μεσημέρι και μετά. Ήταν έντονη η μέρα της Παρασκευής. Η κακοκαιρία έφερε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις. Η πιο επικίνδυνη κατάσταση, σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία, καταγράφηκαν περισσότεροι από 30.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις έπληξαν κυρίως περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι περιοχές λοιπόν που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αυτής μέχρι και αργά χθες το απόγευμα ήταν η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα, όπου αναπτύχθηκαν ισχυροί πυρήνες καταιγίδων. Το βράδυ λιγάκι ησύχασε η κατάσταση, υπήρξε η λεγόμενη σταδιακή ύφεση και μέχρι πριν λίγη ώρα δηλαδή στα επιρωτικά. Ωστόσο να πούμε ότι το κύριο μέτωπο της

Αιγαίο. Υπάρχει έντονη, όπως λένε, ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι μετεωρολόγοι. Θα συνεχιστεί λοιπόν τις επόμενες ώρες και ο αριθμός των κεραυνών ακούγεται ότι θα αυξηθεί πολύ περισσότερο. Το Σάββατο, αύριο δηλαδή που θα είμαστε και θα κυκλοφορήσουμε, προβλέπεται ευτυχώς πτώση της θερμοκρασίας. Της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ενώ τώρα να δούμε τι γίνεται με την επόμενη μέρα, την Κυριακή. Την Κυριακή, ναι, η αλήθεια είναι ότι την Κυριακή αναμένεται σημαντική, πολύ σημαντική βελτίωση του καιρού με επικράτηση ηλιοφάνειας, άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και συνθήκες που θα θυμίζουν ξανά κάτι από το καλοκαίρι. Και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο και μάλιστα ακούγεται ότι η εβδομάδα που θα ξεκινήσει θα είναι πάρα πολύ ζεστή. Θα είναι πάρα πολύ ζεστή μέχρι που θα αγγίξει νούμερα 34, 35, 36. Δηλαδή από τη μία άκρη πάμε στην άλλη. Τώρα να δούμε. Καλοκαίρι είναι αυτό βέβαια, ασφαλώς, αλλά η κατάσταση λίγο έχει ξεφύγει. Ήτανε έντονα τα φαινόμενα, η αλήθεια είναι αυτή. Δυσκόλεψε τον κόσμο και ειδικά στις, να το πούμε και αυτό, ειδικά στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και με τους κεραυνούς και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και ο κόσμος πραγματικά φοβότανε. Γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο. Η εξασθένιση του συστήματος ασφαλώς πέρασε, αλλά είναι καφοδόν. Τώρα είναι η ώρα για να κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε και με ένα θέμα πολιτιστικό. Και πώς αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην εμφάνιση, την καταπληκτική εμφάνιση της Σακίρα, η οποία εμφανίστηκε στην έναρξη του Μουντιάλ. Και ακούστε τώρα να δείτε, θεωρίες συνωμοσίας είπαν για την εμφάνιση της Σακίρα ότι η 49χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης «Die Die», αλλά δεν ήταν η Σακίρα, ήταν σωσίας της. Αντιδράσεις λοιπόν προκάλεσε η εμφάνιση της δημοφιλούς τραγουδίστριας στην τελετή έναρξη στο φετινό Μουντιάλ, με τις θεωρίες συνωμοσίες να παίρνουν και να δίνουν, να κατακλείζουν τα social media και να αναφέρουν πως δεν παρουσιάστηκε η ίδια, αλλά σωσίας της. 49χρονη λοιπόν τραγουδίστρια, ανέβηκε σε σκηνή, τραγούδισε το Die Die με τον Burna Boy, ωστόσο δεν ήταν πολύ σωστή η επιλογή της να εμφανιστεί με σκούρα γυαλιά καθ' όλη τη διάρκεια αυτή. Και η συνολική της εικόνα πυροδότησε αυτού του είδους τα σχόλια. Τι να λέμε τώρα, ο κόσμος λέει τα απίστευτα. Ποιος πιστεύει ότι η 49χρονη Σακίρα δεν ήταν αυτή και θα ήταν κάποια σωσίας. Όπως και να έχει, κάπου εδώ να πούμε ότι φτάνουμε και στο τέλος, να ολοκληρώσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ξημερώνει Σάββατο, σε λίγες ώρες

Ξεκινάει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να έχετε όμορφες στιγμές όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Φιλιά!

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ.
3: Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
3: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
3: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
3: Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντωνε? Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
3: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
3: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.